0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Μα τώρα είναι πράγματα αυτά. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Ναι, να, σου δείχνω μια dick pic. Κοίτα να δεις κι εσύ, μπάσκετ τον εξέρεις. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, ξύπνα, μωρό μου, ξύπνα. Είναι Τρίτη. Πούσι, μωρή. Μα γιατί βρεις, μωρό μου, την ημέρα βρίζω. Μα είναι πράγματα αυτά. Καλά δεν ήμασταν με τη Δευτέρα που ήταν εφαψίας του Σαββατοκύριακου. Είχε τριφτεί απάνω, είχε μεταλλικά λίλα, είχε διάφορα τέτοια. Τώρα είναι ωραία. Για σνιφάρετε μία μασχάλη να πούμε. Λάμπετε. Λάμπετε από τη χαρά σας. Λάμπετε όταν τον θέλετε. Λάμπετε, λάμπετε. Έλα τώρα με την αηδία να πούμε. Έχει και σποτάκια να ξυπνήσουμε. Τρίτη λέει ο άλλος.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε Ζίου, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τι κάνει τόσο φραπουτσίνο.
0: Ναι, καλά. Η εκπομπή που θα ξεκινήσει με το χαλί, το χαλί. Τρίτη σου λέει ο άλλος. Α, Τρίτη. Πούσου μωρή να πούμε. Έχουμε και χαλί. Αλλά είναι μέρα τώρα αυτή να μην τα ιδία του. Χαμά. Ελεηνή τρισάθλια. Go. Go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Ό,τι ωραία που θα περάσουμε και εσύ. Ήμερα μου τα έχουν γράψει παράξενο, οπότε αναγκάζομαι και κάνω κάποιες διακοπές εδώ στην εκφορά του λόγου. Ρε εσείς, είναι Τρίτη. Τρίτη δεν βάζεις ούτε στον Κηφισό. Εμείς γιατί τη βάζουμε στη ζωή μας, να πούμε. Και καλά, όχι ότι δεν προσπαθούμε να πούμε. Ελεηνοί τρισάθλοι, πέφτουμε κάτω, ρίχνουμε τα standard match. Δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια προκειμένου να την ευάλουμε. Αλλά κάτσε αγόρι να την εβάλεις πρώτη. Και μετά σκέφτεσαι και για δεύτερη και για τρίτη. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Η μέρα της εβδομάδας που αν ολόκληρη εργασάιμη εβδομάδα ήταν παλαβή πείνα άμα τη επιστροφή από τη δουλειά σας, η Τρίτη θα ήταν μπάμιες. Και μάλιστα όχι πολλές μαζεμένες να έχεις να διαλέξεις. Μία. Σαν μονογαμική παντρεμένη θα ήσουν. Δηλαδή δεν το βλέπετε. Αν ολόκληρη εργασάιμη εβδομάδα ήταν παλαβή κίνκι διάθεση για το σεξ, τότε η Τρίτη θα ήταν φωσφοριζέ προφυλακτικό. Αλλά για καλαμαριέρα περισσότερο, να μπείτε μέσα να κάνετε ένα μακροβούτι, να βγείτε με 15 επιπυλισμένα καλαμαράκια. Δηλαδή δεν το βλέπετε ότι είναι μια ιδέα και μισή. Τι το θέλουμε το Τρίτη, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνεννοηθήκαν και είπαν ωραία θα κάνουμε Δευτέρα, βάλουμε και μια Τρίτη μετά. Ναι, γιατί δεν είπαμε να βάλουμε μια Παρασκευή. Μια Σούζη, μια Λίτσα από το Καλύψο. Δηλαδή να βάλουμε κάτι άλλο. Ποιοι είναι αυτοί οι λίθοι που μαζευτήκαν και είπαν ότι θα βάλουμε μια Τρίτη, ναι, η οποία θα έχει μια εργασάιμη από πίσω και άλλες τρεις εργασάιμες από μπροστά. Όταν και από πίσω και από μπρος. Δεν το βλέπετε. Έρχεται το συνεχώς. Και δεν είναι και πολύ της ειδονής. Είναι περισσότερο της υπομονής. Να τι πάλι παντρεμένοι φίλοι. Τέλος πάντων, τι να σας κάνω τώρα να πούμε. Τρίτη σου λέει ο άλλος. Άσε που υποσυνείδητα, ας πούμε, στα μυαλά των περισσότερων μας. Δεν είμαστε όλοι έφηβοι. Να την έχει την Τρίτη πρόχειρη. Δηλαδή στην εφηβεία θυμόσαστε μέχρι και στη σεξουαλική μας ζωή. Ξεκινούσαμε με την Τρίτη. Φορά. Οι δύο προηγούμενες μονάχοι μας. Έτσι για το χαβαλέ. Για εδώ δουλεύει. Άστο, σβήστο. Και μετά σου ξαναλέω ο Μάστρας, βάλτε άλλη μία να ακούστο. Τώρα μιλάμε για την επιτομή, να πούμε, της απανθρωπιάς. Μωρό μου, ήταν υπέροχη πρώτη φορά. Θες και μια δεύτερη. Είμαστε κακομύριδες απ' την άλλη που το γαλακτικό οξύ έχει επιτεθεί στις ορμόνες μας. Λες, άντε να δοκιμάσω. Feeling lucky. Εσύ τι λες, τσου. Μη λες τσου. Feeling too lucky. Δηλαδή, αρνητική όσον αφορά στην τύχη μας. Δοκιμάζει και τη δεύτερη και μετά γυρνάει η άλλη όλο χαμόγελο. Κοιτάει τον κακομύρι, το μαμρά δίπλα. Δε μωρό μου, τι θα έλεγες για μία Τρίτη. Και αντί οι ορμόνες να κάνουν πάρτι, αντί να πεταχτούμε απάνω από κέφι και ενθουσιασμό, που σε μία μέρα θα κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει τα προηγούμενα 7 χρόνια μαζεμένα, ένας τρόμος επικρατεί στο κορμί, δεν ξέρεις. Δηλαδή έρχεται το υποσυνείδητο, σου λέει να σου πω παλικάρι, χαλάρωσε. Χαλάρωσε γιατί δεν σε βλέπω να παίρνει σύνταξη. Θα πάρεις Αττική σύνταξη. Αυτή θέλει τρίτη φορά το αρχθύμ στον πληθυντικό θα πάρει. Τέλος πάντων, τι να σας κάνω τώρα. Ας υποδεχτούμε όλοι μαζί την ημέρα Τρίτη. Η οποία βρέθηκε μέσα στη μούρη μας. Δεν πειράζει όμως, εμείς θα διατηρήσουμε κέφι, ενθουσιασμό και κάτι δαχτυλντή τέτοια παράξενα, καθώς σας υποδεχόμαστε για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ποιας μέρας νομίζετε? Ναι, της Τρίτης. Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να βρούμε μέσα μας τα εσωτερικά εκείνα τα κίνητρα, πρέπει να θεωρήσουμε να μέσα στην αντικσοότητα να βρούμε το όμορφο, μέσα στο πλακόστρωτο να βρούμε το φυτρωμένο το λουλούδι, μέσα στη σκοτεινιά του βεσέ να ψάχνουμε σαν το χαλασμένο δωμάτιο που παίζαμε, το σκοτεινό δωμάτιο, να ψάχνουμε το ποιος από όλους τους κυλίνδρους είναι γιωμάτος με χαρτί υγείας, προκειμένου να βρούμε τα όμορφα. Και έχει τέτοια όμορφα. Δηλαδή κάποιοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Περνάνε ωραία, αγοράζουν νησιά, πουλάνε νησιά. Πάνε και βρίσκουν κάτι που είναι σε διεθνή ύδατα, να πούμε. Είχαν εκεί στις Μαλδίβες που πάνε και αγοράζουν. Στα Κέιμαν που πάνε και αγοράζουν και τις τράπεζες μαζί. Τώρα σε διεθνή ύδατα και στο εξωτερικό όσον αφορά εμάς. Έχει τη Λευκάδα, νομίζω είναι η Ιθάκη. Και Φαλονιά είναι εξωτερικό ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι λίγο προβληματικό, επάνω ωραίο το μέρος. Δηλαδή τα έχουμε αυτά. Δηλαδή τι άλλο χαρούμε? Μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν ερωτοτροπήσει χθες το βράδυ. Κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει ησυχία να το προφέρουμε με δέος και σεβασμό. Το σεξ. Ένα δάκρυ κύλησε. Ή είμαι κατακόρυφος και μου φύγανε τα σάλια. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και χαρούμενα πράγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, μπορεί να έχετε κάποια συσκευασία προφυλακτικών στο σπίτι σας η οποία δεν έχει λήξει. Βέβαια, όχι ότι θα τη χρησιμοποιήσετε, θα μείνει με το anticipation. Όταν όλα τα άλλα προφυλακτικά σας θα έχουν λήξει, τα συγκεκριμένα με ενεργή ημερομηνία θα έχουν πλήξει. Τι θα γίνει, ρε φίλε? Εδώ μαζεμένοι θα μας ανταλλάζουμε γεύσεις. Το οποίο ήταν μια ηρή στο παρόδρο, να το πούμε και αυτό, ήταν μια πολύ πολύ καλή σκέψη της βιομηχανίας προφυλακτικών, να βγάλουν αυτές τις γεύσεις, καθώς πλέον δεν χρειάζεται, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η μυρωδιά τσιντουράντο πιρέλι. Μπορεί να είναι τσιντουράντο πιρέλι με σοκολάτα, μπορεί να είναι γιοκοχάμπα φράουλα. Δηλαδή υπάρχουν αυτά. Όσοι έχετε γλύψει 15 ραζάντα, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Ναι. Σάμα τι, άμα πάτε παραπέρα δεν θα είναι η απόστροφος. Είναι που είσαστε και άμα βάλεις την απόστροφο γίνεται που είστε. Επίσης άμα βάλεις αυτό το smokey eye, ρε μανούσο, πώς σου πηγαίνει? Είναι πάρα πολύ το contrast στα χρώματα. Μαύρα στιβάνια, μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο, μαύρη τρίχα από μέσα, μαύρα μουσια, κατά κόκκινα χείλη. Είναι το κοντράστ που πρέπει να διατηρούμε κι εμείς. Και πάμε να βρούμε τα εσωτερικά κίνητρα, εκείνες τις παρομοιώσεις που θα μας βοηθούν. Και μην ξεχάσουμε επιτέλους ότι βάλτε το στο Google Translate και ό,τι σας βγάλει. Εκείνα τις εσωτερικές παρομοιώσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν λοιπόν για ακόμα ένα πρωί να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Ναι, και ποιες είναι αυτές οι παρομοιώσεις? Πρώτα πρέπει να δοκιμάσουμε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σας σαν νίντζα. Ναι, και πως κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει πάντοτε α, η Τρίτη. Αυτός ο καταπληκτικός ήχος είχα τρελάνει στο όσοι θυμόσαστε και είστε μιας ηλικίας. Μαθητεύσαμε πάνω στις πολεμικές, στις ταινίες πολεμικών τεχνών, στο ΙΤΑ 8. Με γιώτα το ΙΤΑ. Κοίτα να δεις κάτι παράξενο τώρα. Δηλαδή κι άλλοι έχουν φάει ΙΤΑ με τη γιώτα, μέχρι που ήρθε η Ειρήνη, να πούμε, πήρε την πίπα της και πήγε στους Ινδιάνους και του ξεστέλειωσε, ρε. Ήταν ο καθιστός βούβαλος. Κοίταγε απ' την άλλη να πούμε το μακρουλό καλαμάκι και του λέγε θέλω να σε σκοτώσω, αλλά δεν έχω δύναμη. Και είχαμε μαθητεύσει λοιπόν, καθώς εκεί που στο ναό των Σαολίν ο πλουμιστός τίγρης τα είχε βάλει να πούμε με όλη τη συμμορία των νίντζα, ξαφνικά πεταγόταν από μέσα ο καραγκιόζης φούρναρης και δεν ήξερες τι να κάνεις, και εκεί να και εκεί που προσαρμοζότανε ξαφνικά το υποσυνείδητο στο γεγονός ότι ο Καραγκιόζης εκείνη τη μέρα έχει διαλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα, ξαφνικά πεταγότανε η Μπριγκίτε με τη γραμμή του μπικίνι να είναι λίγο πιο πάνω από τον αφαλό, λίγο πιο κάτω από το λαιμό. Αλλά αυτό το διάστημα ήταν πολύ πολύ μικρό, φανταστείτε το, και σου σε χαιρετούσε συνέχεια, σου λέγε γεια, γεια, γεια. Και το μικρό αθώο παιδικό μυαλό να πούμε τα κόλλαγε όλα μαζί αυτά στο υποσυνείδητο. Δηλαδή έχει τύχει να πάω σε σχολή κουνγκ φου και να λέει ο δάσκαλος, αυτό το παιδί πάρτε το, είναι έτοιμο να μας γαμφθεί. Όσο περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερη στήση είχα. Ο Καραγκιόζης. Αυτά είναι αληθινές ιστορίες. Έχουν συμβεί. Αν δεν μπορείτε λοιπόν να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Ναι, ναι, ναι, δεν έχει φυγετήριο. Εξ αρχής δείχνουμε τροχιοδεικτικά το στίγμα της εκπομπής στο χιούμορ, που είναι ποιοτικό, είναι καλό, είναι ωραίο. Δεν το έχουμε σήμερα εδώ, αλλά είναι ακριβώς σαν τις ερωτικές υποσχέσεις όταν ερωτοτροπείτε να πούμε από το Messenger. Αυτά που ξοδέψατε τόση φαιά ουσία να τα γράψετε, να δω πού θα βρείτε την υπόλοιπη ουσία να τα αποδείξετε. Η δεύτερη παρομοίωσή μας λοιπόν είναι το ελαττήριο. Πώς κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε. Ω, ένα ελαττήριο. Ρε εσύ, πού πάει το ελαττήριο? Α, πάει στην Τρίτη. Α, τόσο μωρή. Αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε τώρα ούτε σαν νίντζα, ούτε σαν ελαττήριο, Ας δοκιμάσουμε να ρίξουμε μια ματιά μέσα μας. Να δούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Να απεκδηθούμε ονόματα, καταστάσεις, πράγματα που είναι φορετά. Να κοιτάξουμε στο σύμπαν, να αντιληφθούμε την ολότητα του ενός, το οποίο σαν μοιρασμένα κομμάτια αναγνωρίζει τον εαυτό του σε κάθε εμπειρία. Και είστε φτωχοί, ρε! Είστε φτωχοί, πλεμπέοι. Πρέπει να σκοτείτε να πάτε στη δουλειά σας. Να ένα κίνητρο, enough. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε και αυτό, τι να σας κάνω να πούμε. Τι να σας κάνω. Μάνα, είχε τύχει τη γιορτή της. Μάνα, μόλις τράκαρα με ένα σκάνια, μου μπήκε μια μπετόβερκα στον γκολφ. Με χώρισε η γκόμενα. Πριν της πω εγώ ότι έχω τρεις γκόμενους, με απολύσανε από τη δουλειά να πούμε, είμαι και κακάσχημος. Και γύρναγε η μάνα με τη στοργική της διάθεση, με το μητρικό ένστικτο, και σου λέγε άχου το μωρέ, έλα να του φτιάξω εγώ μια πατατούλες να περάσει. Και περνούσε. Δηλαδή θαύμα, θαύμα. Αν δεν πιάσουν τώρα ούτε και αυτά, τι να σας κάνουμε. Πιθανώς να φταίει ότι είναι Τρίτη. Πίσω μωρή. Θα δοκιμάσουμε το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Και είναι το επιχείρημα το ανίκητο. Εκείνο εκεί που το μυαλό σας, ενώ προβληματίζεται με το mind over body και άλλες τέτοιες τεχνικές που μαθαίνουμε από τα βιντεάκια, τα motivational στο YouTube και τα λοιπά, έχει κι άλλα, και ενώ εσείς κάθεστε να πούμε και αντιμετωπίζετε για πρώτη φορά στη ζωή σας τη συνειδητοποίηση πως όλα είναι θέμα επιλογών, όλα είναι στο χέρι σας. Αυτό δεν ισχύει στα δημόσια ουρητήρια, παιδιά. Εκτός από εκεί όλα είναι στο χέρι σας. Πάντοτε έχουμε επιλογές. Ξυπνάμε το πρωί και το μυαλό μας χαρίζει τις επιλογές οι οποίες θα προγραμματίσουν, θα διαδραματίσουν το blueprint της υπόλοιπης ζωής μας. Ξυπνάτε το πρωί και οι επιλογές είναι εκεί.
3: Να σκοθώ, να κατουρίσω ή να συνεχίζω να σφίγγω με γαμό, με την κίστη γαμό.
0: Το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων λοιπόν, που λέει ότι κατουριέστε και ότι δεν έχετε καμία επιλογή. Όλα βλέπετε, ακόμα και οι συμπαντικοί νόμοι έχουν το παραθυράκι τους, όπως πρέπει να γίνεται. Και κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε. Περάστε, καθίστε, ελάτε. Ναι, ναι, ελάτε. Οι κοπέλες να ελάτε. Οι άντρες να μην ελάτε. Απόξω να μείνετε, να περιμένετε τις κοπέλες κάποια άλλη στιγμή που θα πηδάνε από το παράθυρο. Αργότερα, άμα τη έξοδό τους, άμα τη επιστροφή τους. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Έχουμε κάνει 20 λεπτά εισαγωγή. Τι διάολο, είμαι τόσο καλός. Δηλαδή, πού σμπρώχνω κερατάς, μωρό μου σ' αρέσει. Τι να σου πω, άμα τελειώσουμε την πρίζα, ας δοκιμάσουμε να πιούμε λίγο καφέ. Γαλλικός λεκαφές με δύο ζαχαρίτσες και γαλατάκι, ευαπορέ μαζί. 40% περισσότερες τρίχες στο στήθος, 90% περισσότερες σεξουαλικές ικανότητες και φυσικά 402% περισσότερες πιθανότητες να έχεις θύμα άμα καπνίσω κιόλας. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 12-5 που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας. Πάμε εντάχει, γιατί ξέφυγα σήμερα από το ραδιοφωνικό χρόνο, ενώ όλες τις υπόλοιπες μέρες είμαι σφιχτός, είμαι καλός. Σήμερα, για να δούμε ποιο ρητάκι θα φάμε, γιατί είστε και κοψοχέριδες να πούμε, αντί να πάρετε στον πληθυντικό, μπέκα μέσα στο ζαχαροπλαστείο και ζήτα τα στον πληθυντικό. Πες, θέλω τα ρητάκια, αφού τόσοι άλλος κανείς δεν θα τα φάει να πούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός. Α, γεια, η Γερμανία. Τι είναι αυτό να πω. Γεια, ich will Kartoffeln mit einem Kugelschreiber essen. Θέλω να φάω πατάτες με ένα μολύβι. Θα μου πείτε γιατί. Μπα, ήρθα εγώ στο σπίτι σας να πούμε να σας ρωτάω γιατί τρώτε σπόρους τσία με αρακά στον ατμομάγειρα. Έλα το σύγχαμα, γιορτάζει και ο Επιφάνιος. Και η Επιφανία είναι αυτό που επιπλέεται το καλοκαίρι, που βγαίνετε και λίγο στην επιφάνεια από την άνοση, όχι από τη δίαιτα. Αχα, τέλειος το χαλί. Έλα ρε γαμώτο, θα πατήσω το play. Είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Έτσι πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί μετά δεν θα έχετε να αντιγράφετε. Και μόνο αυτά έχουν διαβάσει. Και πώς θα σας κρύψουν και τις απουσίες έχει να κάνει τώρα με το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Εγώ, ας πούμε, από χθες είμαι τσακωμένος με τη Μελίγκρα. Γιατί ανεβαίνει η Μελίγκρα στην αμυγδαλιά και πάνε οι μύγες να φάνε τη Μελίγκρα. Και έρχεται μετά ο ποντικός και τρώει το φυτίλι που έφεγγε και έπλεκε η κόρη το μαντίλι. Και κάτι τέτοια πράγματα σε αλληλουχία. Είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Νοσοκόμας ρε, είναι η Διεθνής ημέρα νοσοκόμας. Κάπου έχω το κουστούμι της. Βέβαια δεν είχε έρθει η κοπέλα και είχα παίξει το role playing μόνος μου. Δηλαδή για να φανταστείτε να πούμε, είχα ντυθεί σε 6 νοσοκόμα και στο τέλος διάβαζα τις οδηγίες χρήσης από τα υπόθετα. Γιατί κάπως έπρεπε, μήπως να μην τα λέω αυτά ρε. Ναι. Αλλά αυτές οι κλασικές, οι ωραίες, το role playing να το προσέχετε πάρα πάρα πολύ. Θα ντύνεστε σαν τις νοσοκόμες που είναι στις πορνό ταινίες. Μην ντύνεστε σαν τις κανονικές, γιατί παιδιά τσιμπάει λίγο το μουστάκι αυτό της πετονιάς. Λοιπόν, να το πάμε λίγο γρήγορα τώρα, γιατί έχουμε κάνει τι θα γίνει. Να το, θα γεννηθεί το 1820 η Florence Nightingale. Έλα μωρή αρρώστια, Florence. Η Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα. Να τη, χρόνια πολλά. Άμα τη δείτε, άστο. Θα φιλήσω την Τρίτη. Πού είσαι μωρή. Που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Από το 1820 μέχρι τότε πήγαινε και σου λέγε να το κάνω μάκια να περάσει. Το 1963 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Σέντερ Φορ Αράχνη. Το θυμόσαστε? Χαιρετίζουμε τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι συμπαθέστατος γενικότερα και έχει κάνει, όσοι έχετε παίξει μπάσκετ, ο Παναγιώτης έκανε ανάποδο pivot. Ήταν καταπληκτικό, έκανε το VIP, δεν μπορούσαν να τον μαρκάρουνε. Γύρνα για τη δεξιά μεριά με τα αριστερό χέρι, βάζοντας το δεξί του πόδι κάτω από τα αριστερό Ένα τελείως παράξενο πράγμα να πούμε. Μόνο ο Παναγιώτης το κάνει. Τι άλλο έχει γίνει έτσι σαν σήμερα? Θα πεθάνει δυστυχώς το 1992 ο φίλος μας ο Νίκος ο Γκάτσος, με το φλισκούνι, την άγρια μέντα. Θα εντάξουμε Νίκο Γκάτσο παραπάνω στην εκπομπή. Και το 1994, αφού ζηλέψανε να πούμε, θα πεθάνει ο Ρόι Πλάνκετ. Όχι ρε γαμώτο. Ποιος είναι αυτός? Ένας Αμερικάνος χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν. Άσε μας ρε Ρόι να πούμε. Δηλαδή εδώ το 94 εγώ τέλειωσα το σχολείο. Πετάγεσαι κι εσύ, όχι, α, τέλειωσε ο Αλέξος στο σχολείο, να κάνω κι εγώ μια μαλακθή. Πήγαινε, πέθανε το 93. Που ήμουνα στην κατάληψη και φασώναμε τις... Το τεφλόν, ωραία, κοιτά να κάνεις, τι θα το κάνεις τώρα. Να δω που θα το βάλεις. Μη. Για την άμεση απάντηση το λέω περισσότερο. Και έχω και μπροστά μου αυτά τα καταπληκτικά, ένα από αυτά τα καταπληκτικά, αυτά τα post-it, τα ενημερωμένα, τα έμπλεα νοήματος που τα βάζουν εδώ στο Facebook για να δηλώσουν όλοι θύματα, θύτες, ένα παράξενο πράγμα, να μπει από κάτω κανένας να κάνει κανένα like. Αυτό με τον αντίχειρα παλιότερα, και στην Ικαρία να πούνε σήκωνες το χέρι, πήγαινες μέχρι τον αρμενιστή, ξέρω εγώ. Τώρα σηκώνεις το χέρι σου, πετάς και σου λέει ναι ρε φίλε καρδούλα ζου, και μένεις να περπατάς σαν τον Κακομοίρη. Είναι άσχημο πράγμα. Αυτά τα έμπλεα νοήματος λοιπόν, το που ξέρετε είναι ένα κείμενο μπροστά από ένα παράξενο θολό background, λέει ένα καταπληκτικό, με άγγιξε το πρωί, οπότε θα ήθελα να το μεταφέρω και σε εσάς. Ξεκινάει ως εξής, λέει: οι γυναίκες νομίζουν ότι ο άντρας θα αλλάξει. Δεν αλλάζει. Οι άντρες νομίζουν ότι η γυναίκα δεν θα φύγει. Όμως φεύγει. Παιδιά, με άγγιξε αυτό το πράγμα, δεν δάκρυσα μέσα μου. Ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο ισχύει για σχέσεις και για βρακή. Δηλαδή, φανταστείτε το πρωί σηκώνεται ο άλλος να πούμε και φοράει το εργενικό του το μποξεράκι. Οι γυναίκες νομίζουν ότι ο άντρας θα το αλλάξει αυτό το πράγμα. Αποκλείεται να το διατηρήσει. Πού το πας αυτό, μην το βάζεις κοντά στα αρθή. Θα πάθεις τίποτα. Και άμα πάθεις, θα πάθω κι εγώ. Εκείνος όμως δεν αλλάζει. Γυρνάει τη χαμογελά και της λέει: «Χα, θα αρέσει αυτό το μποξεράκι, είναι το μόνο που έχω που δεν δαγκώνει». Και οι άντρες νομίζουν ότι η γυναίκα δεν θα φύγει. Όμως φεύγει. Συχάθηκε η κοπέλα. Και με άγγιξε, ήθελα να το μεταφέρω έτσι, να το έχετε κι εσείς σαν εικόνα και σαν γεύση. Γιατί όχι. Για να δούμε τι έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας πρωί-πρωί. Να, η Αρχοντούλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Να δούμε, λέει, αν θα δουλέψουμε αύριο ή θα είμαστε στα κρεβάτια μας. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο αυτά? Δηλαδή, ο Ρόμποκοπ πώς το έκανε? Και πόθανε και τον ευγάλανε στη δουλειά 24 ώρες το 24ωρο και του δίνανε, τι νομίζετε, μια κρεμούλα. Ένα πράγμα, ένα μπεμπελάκ. Όσοι θυμόσαστε την ταινία. Κάτσε ρε, τι έχεις πάθει βρε Αρχοντούλα μου? Έφυγες από εκεί που είχε Πασόκ, πήγες μετά σε συγκυβέρνηση. Όχι ρε γαμώτο. Είναι άσχημα πράγματα αυτά, άσχημα. Εγώ θα διαλέξω, δηλαδή αν είχα να διαλέξω, θα έλεγα στα κρεβάτια σας. Γιατί προφανώς είσαστε πολλοί, θα κάνετε τσόιν τσόιν, θα πηδάτε ο ένας στο κρεβάτι του αλλού. Τσόιν τσόιν θα πηδάτε, δηλαδή. Είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο μου, με το αχ ναι και η στοιχομηθεία. Τι σου κάνω, τι μου κάνεις, τι σου κάνω, τι μου κάνεις, τι σου κάνω, τι μου κάνεις, τι σου κάνω, τι μου κάνεις. Κάποιος να απαντήσει. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνε για μένα, ναι. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνε για μένα, ναι. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνε για μένα, ναι. Αυτός ο σύλλογος φίλων Αλτσχάιμερ, ο οποίος πηγαίνει συχνά πυκνά στον Αντώνη και επαναλαμβάνει του στίχη. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, με την τεράστια εισαγωγή σου. Αχ, αχ, το διάβασα ανάποδα. Τριτούλα συχαμένη, λέει, αλλά σε έχουμε διπλό και θα σε προτιμήσουμε και από ακύλα το βράδυ. Ωραία, γαμώτο. Έχω κόντρα να πούμε αυτή τη μυρωδιά. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι που είμαστε δαχτυρδί με popcorn. Έχει διάφορες γεύσεις popcorn. Έχει το σκέτο, έχει το πάπρικα και έχει popcorn εθνικό φρόνημα. Είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω με ποιο θα σας κάτσει ανάμεσα στα δόντια. Για 30% περισσότερη κουφάλα να πούμε, για τη νίκη μας περισσότερο. Σήμερα είναι. Ω, γαμώ το πάνω στο μυθολόγιο. Σταύρο, θα αρρωστήσω, δεν γίνεται. Να και ο Σταύρος. Που αναφέρεται εδώ με το ψευδόνυμό μου, το With the Frigos, και θα σας αναφέρω αμέσως μετά το break για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιώ από εδώ και στο εξής. Και λέει, θα προλάβω μέχρι τις 10 να σε ακούσω. Μας έχει στείλει εδώ πέρα έναν ανοιχτό δρόμο με πολλούς ανθρώπους που παίζουν με τα κόκκινα πίσω φωτάκια τους. Έλα Σταύρο, παίξε και εσύ με τα κόκκινα πίσω φωτάκια σου. Όλο με τα καφέ γλαγλαχλούκλα του διπλα... Πήγε 8:30, έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό, και φυσικά με περισσότερο

τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Έλα, θα παίξουμε τούτο και θα επιστρέψουμε. Είμαι καταπληκτικό στο γεφύρωμα.

Welcome to the jungle. Καλώς ήρθες στη ζούγκλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η εποδός την οποία την αντιμετωπίσαμε όταν ενηλικιωθήκαμε και έπρεπε να μπούμε στον επαγγελματικό στίβο. Χα! Που το έκανες, μωρό μου, αυτό το υπέροχο κορμάκι. Στο στίβο, στάγο να μην αφήσεις, αλλά που το έκανες, μωρό μου, αυτό

0: το υπέροχο κορμάκι. Έχουμε και χαλί που έπρεπε να το έχω πατήσει τόση ώρα. Αλλά δεν το έχω πατήσει. Τώρα όμως θα το πατήσω. Να. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο του τηγανιτού Φραπουτσίνο, 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Μετά όμως θα ξανά ολοκληρώσουμε. Τέτοιες διαθέσεις. Ναι. Καλά. Να κρατήσω τον 9, να τα δώκω όλα στις 10. Πώς θα το βλέπατε αυτό? Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας και εδώ ας σταθούμε λίγο παραπάνω. Είναι εύκολο γενικότερα. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, τα έχουμε πει. Αλλά προσοχή, οι άνδρες που θέλετε να ερωτοτροπήσετε μαζί μου, επειδή πλέον είσαστε πάρα πολλοί, θα τα στέλνετε στο Σταύρο. Θα βρείτε εδώ το προφίλ, είναι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Κάνει και εκπομπές εδώ Δευτέρα και Τετάρτη, είναι μια χαρά το παιδί. Από μακριά, από κοντά, τι να σας πω τώρα, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Αλλά θα στέλνετε οι άντρες, οι ερεθισμένοι, να πούμε, ακούτε την εκπομπή στο Σταύρο, ο οποίος θα φιλτράρει με ένα καταπληκτικό τρόπο που έχει τα με γαργάρες, με διάφορα τέτοια τα μηνύματα, και θα μου τα προωθεί μετά. Διότι αντιμετωπίζω αυτό το παράξενο το. Το πρόβλημα του θαυμασμού. Θεωρητικά όταν ξεκινήσαμε, παιδιά, γιωμάτα όνειρα, να κάνουμε ραδιόφωνο, να κάνουμε, βέβαια παιδιά, ξεκινήσαμε το πρώτο πράγμα να κάνουμε τα κακά μας στο γιογιό. Ήταν μια επιτυχία. Εγώ έχει τύχει να τα κάνω και μέσα και γύρω γύρω και σε ξένο γιογιό και σε έναν που καθόταν απάνω. Δηλαδή έχω δοκιμάσει όλα. Μετά ξεκινήσαμε με όνειρα και ελπίδες να κάνουμε ραδιόφωνο για ένα και μόνο λόγο, αυτό του εραστή της τέχνης. Μπας και γαμφι.
1: Καλημέρα.
0: Και τελικά αντιμετωπίζεις, ας πούμε, αυτό το παράξενο που βλέπεις ότι αλλιώς θα ονειρευόσουν και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με ονείροξη. Ήρθανε στον ύπνο μου, να πούμε, οι 6 Φιλανδές βολεϊμπολίστρες της εθνικής ομάδας της γυναικών της Φιλανδίας. Και λες, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, τι ωραίο πράγμα. Ανοίγεις τα μάτια σου, βλέπεις την ντόπια. Την τοπιολαλιά από δίπλα, να πούμε. Και δεν σε ξαναπαίρνει και ο ύπνος. Και ακριβώς αυτό το πράγμα έχουμε. Δηλαδή, είχαμε όλες τις ελπίδες ότι. Και τελικά υπάρχει ερωτική ανταπόκριση. Αλλά δεν ξέρω τι διάολο γίνεται εδώ στην εκπομπή. Την έχω περισσότερο από άντρες. Και ενώ παλιότερα, με ειλικρίνεια, ένας φίλος εδώ της εκπομπής και πει ότι κοιτάω τις φωτογραφίες σου, σου κάνω διάφορα παράξενα πράγματα κτλ. Και το δέχτηκα. Γιατί εντάξει, τι να κάνεις, αμοέρος. Έχει αυτό τα βέλη του έρωτα. Τώρα είναι και λίγο το μουστάκι, τραβέλη του έρωτα, τέλος πάντων δεν με νοιάζει πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, εντάξει το κορμί μου. Τώρα θέλουν και την ψυχή μου, βρικόλακες. Έρχονται καινούργια μηνύματα τα οποία θέλουν να απομυζήσουν από μέσα μου, να πούμε, τις ευαισθησίες μου.
1: Πες μου για τραγούδια ακούς και πώς νιώθεις, να ακούσω κι εγώ αυτά τα τραγούδια, να δω αν θα νιώσω κι εγώ ό,τι κι εσύ.
0: Δηλαδή. Τις ευαισθησίες μου καλά. Όταν έφαγα την κλωτσά στα αρχίδια, δεν ήσουν εκεί. Οπότε θα το αποφύγω αυτό με ένα δόλιο τρόπο. Θα στέλνετε οι ερεθισμένοι άντρες τα μηνύματά σας στο Σταύρο. Να βοηθήσουμε και λίγο την κρίση μέσης ηλικίου. Ούτως ή άλλως ο Σταύρος δεν τα βλέπει, έχει πρεσβειοποία. Είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός ο οποίος αντιμετωπίζει την επικοινωνία με το κοινό πιο πολύ σαν λαμπραντόρ, με το ένστικτο. Αν ακούσετε, λέει, ας πούμε, να καλημερίζουμε, που λέει στην αρχή αυτή τα υπερηγίας, που λέει Γεωργίου, Γεωργίου Δημητρίου, να πούμε Παναγιώτες, αυτό. Και μετά λέει, πάμε να δούμε όλοι μαζί τι έχετε στείλει εδώ, να πούμε, σαν επικοινωνία. Και τα φαντάζεται. Αυτά είναι αληθινές ιστορίες, δεν είναι. Να, η Αρχοντούλα που λέει αύριο έχει απεργία στο δημόσιο. Και καλά, γιατί. Ρε Αρχοντούλα μου, Τετάρτη είναι σωστή μέρα για απεργία. Δηλαδή το βάζουμε μέσα στη μέση. Το έχω μάθει εγώ και με ένα εκείνο το παιχνίδι, το φωτεινό παντογνώστη, που έλεγε πού να σημαδεύσετε με την τσουτσού σας. Okay, και το είχα κερδίσει, άναψε το λαμπάκι.
1: Και οι άλλοι που έπαιζα μαζί.
0: Και εσύ τώρα, Τρίτη, έχεις πάει στη δουλειά για να αναρωτηθείς αν θα πας αύριο. Δηλαδή, πού είναι εκείνα τα ωραία. Τα Τετάρτη έχουμε απεργία, ωραία.
1: Από Φλεβάρι και μετά δεν πάμε. Γυρνάμε Ιούλιο. Αυτά ήταν ωραία. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα αγαπημένε. Φτιάχτη της τρίτης μου.
0: Της τρίτης της.
1: Πάλι σε φόρμα σήμερα. Τι εννοείς βρε Τίνα μου, πάλι σε φόρμα? Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο στο οποίο να χωράς μέσα, ναι. Για αυτές οι κακομοίρες οι φόρμες τις έχει την κάρη, τις έχει ξεφτυλίσει. Αλλά δεν πειράζει.
0: Αυτό το φτιάχτη της τρίτης μου μου έκανε κάτι. Θα τσιμπήσω στο παλαβό αυτό καλλιτεχνικό νταχτυρτή. Και τι θα γίνει? Τι σου φτιάχνω τώρα την Τετάρτη? Έχει φύγει το ρέουλο από την όπιστε να πούμε και δεν γίνεται δουλίτσα.
2: Έλα γλυκέ.
1: Τι έπαθες? Όχι γλυκέ παιδάκι μου.
2: Ψάχνω τα ακουστικά.
1: Άντρα,
2: ψάχνω τα ακουστικά μου.
1: Ναι, είναι δίπλα στα χάπια της πίεσης. Απέναντι από το πι. θα τα βρεις. Μα τι είναι αυτό?
2: Είμαι υποτασική.
1: Σοβαρά, σου πέφτει πίεση?
2: Ναι. Μου πέφτει.
1: Α, ωραία, να σου βάζω 34 στα πίσω. Όχι, και 30 στα μπροστά. Τι?
2: Απλά βλέπω αστεράκια καμιά φορά, αλλά αυτό δεν με επηρεάζει και πολύ.
1: Α, τα αστεράκια είναι θέμα ερωτικής δικής μου ικανότητας, έτσι δεν είναι? Έχει τύχει ποτέ να ερωτοτροπείς και από την υπερένταση να αρχίσεις να βλέπεις αστεράκια?
2: Όχι, γιατί συνήθως είναι χαμηλωμένα τα φώτα και έχω κλειστά τα μάτια.
1: Ναι, είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, αυτό με τα χαμηλοφένα φώτα να το κάνεις. Ναι, ναι, να το κάνεις, γιατί μην ανοίξεις ένα φως ξαφνικά. Να πούμε, δύο άνθρωπος τύχει και είναι κανένας που έχει 10 στα 10 και στα δύο μάτια και τρομάξει. Δεν είναι ωραίο. Τι κάνεις, Τίνα μου?
2: Αχ, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Αχ, ναι, αχ, γιατί?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι, μόλις σου ξύπνησες χαρούμενη?
2: Είναι κλιμακτική αλλαγή.
1: Τι έπαθες?
2: Συμβαίνει η κλιμακτική αλλαγή αυτή την περίοδο και έτσι.
1: Κλιματική ή κλιμακτική? Πού είσαι?
2: Κλιμακτική.
1: Ω, είσαι στο κλιμακτήριο.
2: Στο κλιμακτήριο, yes.
1: Τι ωραίο, τι καταπληκτικό. Θα αντιμετωπίσεις μία μικρή...
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Θα σου πω εγώ αυτό το... Είναι πολύ ωραίο. Θα αντιμετωπίσεις ψυχολογικά αυτή τη δεύτερη εφηβεία σου, ενώ θα έχεις μία μικρή ξενοκολπία. Δηλαδή σου λέω, εγώ τα έχω διαβάσει, τα ξέρω. Μη γελάς παιδάκι μου. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αντιμετωπίζεται.
2: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
2: Είναι...
1: Έχει τύχει να περπατάς και να φύγεις άμμο πίσω.
2: Είναι γελιό πιθανίας, επειδή τα πετυχαίνεις.
1: Εγώ τα έχω διαβάσει. Κάθομαι και εντρυφώ στη γνώση. Αλλά θα είναι, θα απελευθερωθείς. Θα απελευθερωθείς τώρα,
2: ναι,
1: σεξουαλικά. Είναι
2: ξέρω. Η ηλικία,
1: ναι, θα πάθεις κοκομπλόκο. Δηλαδή θυμάσαι πριν που σε λέγανε εύκολη
2: είναι
1: και πορνίδιο.
2: Είναι η περίοδος.
1: Τίποτα δεν ξέραμε. Τώρα να δεις τι θα είσαι.
2: Σταμάτα.
1: Τι να σταματήσω εγώ?
2: Είμαι και στην κίνηση. Θα μ' ακούνε οι διπλανοί οδηγοί.
1: Ναι, μην δεν είσαι στην κίνηση, γιατί θα κολώσουν οι αρθρώσεις σου και μετά ούτε με WD-40 δεν θα. Να κουνιέσαι λίγο, να περπατάς.
2: Λοιπόν, ναι, μεθαύριο έχω ακίνητο, θα έρθει.
1: Φυσικά, εννοείται θα έρθω εσύ.
2: Καλά. Να σου πω, επίσης έχει βελτιωθεί. Έχω κλείσει 2 μήνες. Σήμερα κλείνω 2 μήνες.
1: Μπράβο,
2: που δεν καπνίζω.
1: Ναι.
2: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχει αλλάξει ο μεταβολισμός μου λόγω ορμονικών και λόγω αυτούνου. Και επίσης έχω πάρει 3 κιλά.
1: Πού τα πήρες τα κιλά?
2: Και...
1: Τα πήρες τα σωστά μέρη. Πίσω τα πήρες.
2: Ναι.
1: Τι, στον κοτσαδόρο, στο τρέιλερ. Δεν χωράγανε άλλο στον Μπορμαγκάζ και τα έχεις. Εντάξει και τα σούρνη.
2: Επειδή κάνω και αικίντο και μας έχει ξεκινήσει μια καινούργια άσκηση που βελτιώνει τις γλουτιέους.
1: Σοβαρά.
2: Έχω φτιάξει φανταστικό οπίσθιο.
1: Τι είναι
2: φανταστικό? Δεν είχα ποτέ.
1: Δεν είχες. Και...
2: Πολύ ωραίο.
1: Φωτογραφία προφίλ
2: και
1: δεν έχεις.
2: Σκεφτό.
1: Άλλο λέμε. Τι... Έχεις φίξει το πόσο.
2: Προφίλ ολόστομο. Ναι.
1: Τι λες ρε εσύ να
2: πούμε? Έχεις φίξει. Έχεις στρογγυλέψει.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Ναι, γιατί είναι ένα λίγο φλάτρο, παιδί μου.
1: Έχεις γίνει αλήτωση.
2: Ναι. Ετοιμάσαι στην. Με είχες δει στην παράσταση.
1: Εσένα να με συγχωρείτε.
2: Με είχες κοιτάξει εκεί.
1: Όχι, συγχαινόμουν λίγο, αλλά ναι.
2: Εγώ την ώρα που σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα, δεν
1: αυτό,
2: κοίταξε.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή έλεγα, κοίτα, δεις ένα πράγμα που θα το πάρει μαζί της. Πού το πάρει? Ας το δω αυτό. Είχε και κόσμο να στριμωχτούμε. Εννοείται ότι δεν υπάρχει άντρας ο οποίος. Γιατί είμαι και ευγενικός εγώ. Δηλαδή πάντοτε ανοίγω την πόρτα.
2: Ναι.
1: Αφήνω τη γυναίκα, ναι, να προηγηθεί στα σκαλιά. Το κάνουμε όλοι ευγενικοί, λιμασμένοι, για να δούμε από πού το τρία.
2: Είστε ναι. κύριοι, ναι. ναι.
1: Και έχεις, και τώρα τσιτώνουν τα τζιν.
2: Ναι!
1: Τι λες, ρε,
2: δεν μου έχει ξανασυμβεί.
1: Μπάκι έγκυο.
2: Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Όχι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Γιατί το φούσκωνε και μπροστά.
1: Όχι, μπάκι σε έγκυο σε λάθος σημείο. Ναι, ναι, ποτέ δεν το ξέρεις. Και τώρα αυτό το εκμεταλλεύεστε εσείς, ας πούμε, στην ερωτική σας ζωή?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Μίτσος, καταρχάς, του λέω, αγάπη μου, το περίμενες να είσαι τόσο τυχερό, δηλαδή να βελτιωθεί.
1: Μην το λες. Με λες και εμένα, λες και αυτόν. Έλα, ναι, κοριτσάρα μου, αλλά μην το λες.
2: Εσύ να σε λέω γλυκέ.
1: Ναι, εγώ μου καληνυχτάκια, δηλαδή είναι ωραίο αυτό? Δεν είναι ωραίο.
2: Ο Μίτσος είναι καληνυχτάκια σε πίστης και σου έχω πει ότι είστε οι τύποι μου.
1: Είστε ο τύπος μου, όχι ότι είσαι ορνίδιο του κερατά, αλλά τέλος πάντων, ναι, το πήρε χαμπάρι το αντελήφθην, ότι ρε μωρό μου...
2: Εννοείται, και του λέω το περίμενε, ότι θα φτιάξει το πίστιό μου όταν φτάσω στα 50, μου λέει, όχι, δεν το περίμενε.
1: Όχι, είχα ελπίδες για τη μούρη σου, ρε μωρό μου, αλλά δεν το βλέπω, δηλαδή, εντάξει.
2: Ποτέ δεν είχε ελπίδες για τη μούρη μου.
1: Ναι, ρε γαμώ,
2: το κακομύρης. Αφού μου έκανε πλάκα, έβαζε την παλάμη του μπροστά στα μάτια του, έτσι, ξέρεις, από μακριά, για να μου κρύβει τη μούρη και μου λέγε, μωρό μου, είσαι πολύ όμορφη σήμερα, για να δείξει ότι είμαι, ξέρεις, πολύ όμορφη από το λαιμό και κάτω.
1: Δεν ήταν χαριεντισμός αυτός, ήταν μούτζα, αλλά ήσουν και κοντά του συνέχεια γιατί τον αγαπούσες πολύ. Αλλά κάθε ζευγάρι...
2: κλειστά τα δάχτυλα στα μάτια.
1: Στα μάτια
2: και
1: λες,
2: οριζόντια την παλάμη.
1: Ου, και μετά το έχω δει αυτό σε μια ταινία, ναι, ναι. Και μετά χλούτσου χλούτσου. Ωραία, πάρα πώς είναι η τρίτη σου μέχρι στιγμής?
2: Και από πίσω Σταύρο είναι το... Εξαιρετική.
1: Από πίσω Σταύρο, ναι. Και προσκλήσεις. Μπα. Και από μπροστά, γιατί Αλέξανδρε, όχι. Όχι, λέω κάτι δικά μας εδώ του σταθμού που έχουμε ζήλιες.
2: Ποιος? Εγώ δεν μπορώ να ακούω το Σταύρο.
1: Δεν
2: τι ώρα
1: το Σταύρο
2: είναι η εκπομπή?
1: Ο Σταύρος είναι...
2: Όχι, τι ώρα.
1: Μην του το πεις, γιατί δεν κοιτάει ποτέ το ρολόι. Στο περίπου βγαίνει με το ένστικτο. Είναι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ στις 10.
2: Βράδυ στις 10. Ναι, είναι η ώρα που δεν ακούω ραδιόφωνο.
1: Ή που δεν ακούς γενικά, πέφτει η μπαταρία στο ακουστικό. Ναι.
2: Και αυτό, γενικά ρίχνω ρυθμούς και κλείνω, κατεβάζω ρολά. Δεν ακούω τίποτα.
1: Τι καταπληκτική καθημερινότητα που έχεις. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχεις ένα κέφι παράξενο. Και απορώ, δηλαδή, πού τα αγοράζεις τα ναρκωτικά, πού βρίσκεις τα λεφτά? Δηλαδή όλοι δεν έχουν.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Πέθανε. Βγήκε συγκρού με τον καινούργιο ποπό. Ναι, κρύφτη η μούρη και θα έχει κόσμο. Θα έχει κόσμο.
2: Ναι. Δεν μπορώ να οδηγώ με ανάποδα. Με τα πόδια. Και δηλαδή, τη μούρη στο κάθισμα.
1: Στην όπισθεν πώς γίνεται? Βγαίνεις από τα μάξι και κάθεσαι ανάποδα. Και ό,τι γίνεται. Τι παράξενα πράγματα. Λοιπόν, και. Αχ, ναι.
2: Μπράβο, ναι. Να μάθεις ότι δεν μπορείς να τρέχεις την κρού εσύ έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, λοιπόν, να στυλιτεύσεις την κακή οδική συμπεριφορά των φίλων. Τι να πω, όλα καλά, μωρέ. Τι να, εδώ πέρα.
2: Ναι, εγώ πότε δεν... είσαι εδώ από κοντά?
1: Από κοντά θα με δεις κάποια στιγμή. Έχω κανονίσει τώρα το... Θα κάνουμε μια παράσταση, αλλά δεν ξέρω πότε.
2: Πότε?
1: Και θα φέρει...
2: Γιατί?
1: Για ποιο λόγο δεν το ξέρω.
2: Τον Ιούνιο, ας πούμε. Στη γιορτή σου?
1: Στη γιορτή μου είναι 30 Αυγούστου.
2: Όχι, στα
1: ναι.
2: 4 Ιουλίου είναι η γιορτή, τα γενέθλιά σου.
1: Ναι, ναι, αυτό να το θυμάσαι να φτιάξουμε και λίγο το
2: July,
1: πάνω. 4
2: of July, ημέρα
1: ανεξαρτησία. 4 of July, τι?
2: Ημέρα ανεξαρτησία.
1: Α, ναι, ναι, αυτό τότε είμαι, γιατί είμαι φταμινίτικο, να είμαι πρόωρος κατασκευής.
2: Είχες μπει και εσύ στην θερμοκοιτίδα?
1: Ναι, αμέ. Ναι, εσύ ήσουν δίπλα. Γι' αυτό βγήκα γρήγορα. Οι γιατροί μιλήσανε για ένα ιατρικό θαύμα, αλλά πού να ξέρουν ότι το υποσυνείδητο μου λέγε βγήκα ηλίθεια από εδώ μέσα.
2: Και μετά μας μπερδέψανε και βγήκε εσύ ο θαύμα και εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να τα αποφύγουμε. Ναι, αυτά. Και είχαμε μείνει στον ποπό σου όμως, ο οποίος έχει στρογγυλεύσει.
2: Μη
1: και τώρα το υπερτονίζεις εσύ, είσαι χαρούμενη με αυτό?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά δεν το λέω σε όλους. Το λέω μόνο σε αυτούς που δεν με ξέρουν σε καθημερινή βάση.
0: Α, μπράβο, έτσι, για να μην
2: το λέω στη μαμά μου που πάντα μου λέει: Αχ, αντινάτησες τώρα, τι ώρες υπάρχει να χαίρεσαι.
0: Παίρνει τη μαμά τηλέφωνο και τη λέει: Μαμά, έχω κάνει ένα πομπουδάκι. Πόπο, το βλέπω ο Μίτσος μου, τραβάει κάτι σφαλιάρες. Έρχεται με κάτι παράξενες ερωτικές διαθέσεις από μαγειρέ. Τι σταμάτα, αφού του αρέσει. Του λέω: Σταμάτα.
2: Τώρα περνάει πιο καλά να φανταστεί.
0: Ποιος, η μαμά ή ο Μίτσος?
2: Εκεί είναι το χέρι του συνέχεια.
0: Τον κακομύρι. Τι, μην κορνάρεις.
2: Μα τώρα τι θα γίνει, ρε φιλαράκο.
0: Τι να γίνει, ρε μωρό. Προσπαθώ, έχω άλλο στο χέρι του απάνω να με συχαίνω. Με κάτσε. Τι να χωράς εκεί μέσα, όλοι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ,
2: κουκλά
0: μου, να είσαι καλά. Άσε με τώρα. Μου έχει τύχει και εμένα. Και τέτοια χαρά είχα.
2: Σταμάτα.
0: Θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις.
2: Πάντως αλήθεια, είμαι πολύ... Γιατί?
0: Γιατί?
2: Πήγε η ώρα.
0: Μας πιέζει τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια.
2: Ο χρόνος ο ραδιοφωνικός.
0: Ναι ρε γαμώτο, ναι ρε γαμώτο.
2: Έφτασα και εγώ στον προορισμό μου και θα κατέβω να πάρω καφέ και να δω λίγο τον Γρηγόρη.
0: Ναι. Τι να τον δεις, να του πεις για τον ποπό σου. Όχι.
2: Εννοείται. Θα τον δει, τον είδε, τον έχει δει νομίζω.
0: Ούτε
2: γιατί είναι κύριος και αυτός, σαν και ένα.
0: Καλά, δεν γίνεται να μην τον έχει προσέξει. Άμα είναι τσουποτός. Σήμερα να σου πω κάτι. Να σου πω για το για να βεβαιώσεις το αληθές. Πες του λοιπόν, Γρηγόρη, δεν ξέρω αν έχεις δει, αλλά πιάσε κιόλας για να έχεις σχηματοποιημένη άποψη. Γιατί κακό είναι να πιάσει.
2: Όχι, γιατί. Εννοείται.
0: Γιατί
2: καταρχάς θα με κοιτάξει περίεργα και θα μου πει: Είσαι καλά, αγάπη μου, να σου βάλω ένα.
0: Να σου μην σου βάλει. Ναι, ακριβώς εκεί. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή διασκέδαση.
2: Ευχαριστώ. Επίσης.
0: Μισό λεπτάκι να σου δώσω συγχαρητήρια. Για ένα καλάθι που έχεις βάλει το 93. Παπ, παπ. Εντάξει.
2: Τι.
0: Φιλιά πολλά. Θα το εξηγήσω άλλη ώρα γιατί. Ας βήξω τώρα. Καταπληκτικό. Ρε εσείς, πώς περνάει η ώρα σήμερα να πούμε. Και είχα και ανέκδοτα για σήμερα, είχα διάφορα τέτοια. Να και η Νάντια που λέει: Καλημέρα, μοναδική Αλεξανδρέ μας. Οχ, έχουμε και Eurovision και μυθολόγιο. Καλά, δεν υπάρχει δίλημα, λέει. Η απάντηση είναι μία. Η απάντηση. Πάνω! Μπορείς να. Θέλω να πάω στο μολ. Καλά, εννοείται η απάντηση είναι μία. Τι ώρα είναι το Eurovision? Να ξέρω. Να και η Μαρίτα που λέει ημιτελικό σήμερα και την Πέμπτη. Τι θα γίνει ρε εσείς να πούμε. Α, σήμερα δηλαδή άμα δεν περάσουμε έχουμε αγωνία και τέτοιο. Αν και διάβασα εγώ σε κάτι πρωινά άρθρα εδώ πέρα ότι πήγε η πρόβα πάρα πολύ καλά. Έγινε της κακομοίρας, μας κάνανε ντακτυρντή. Οι υπόλοιποι εκεί είστε καταπληκτικοί. Τι ωραίοι που είσαστε. Είχαν βγει τα αγοράκια να πούμε με τα φορέματά τους εκεί πέρα στο ροζ χαλί, μπλε χαλί, δεν θυμάμαι, λιλά χαλί. Να την πατήσεις γενικότερα γινόταν εκεί πέρα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο να τα ξέρω. Τι ώρα είναι αυτό το πράγμα? Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν ακούει ο Σταύρος. Άμα ξεκινήσει η Eurovision, κάθεται γλύφεται εκεί πέρα. Τρώει πάντα παγωτό πριν. Να λέει, ούτε στις 10 λέει θα τα δόκεις. Δεν μπορώ να δόκω τα χαιρετίσματά μου στο ακροατήριο, Σταύρο μου. Κάτσε τώρα να σου δώκω εσένα μερικά ακόμα από αυτά τα μηνύματα θαυμασμού από μονόσβερκους που μου έρχονται. Θα αλλάξω και τη φωτογραφία προφίλ, όπου θα τα στέλνω όλα στο Σταύρο. Καταπληκτικό. Να και ο Κυριάκος που λέει: Καλημέρα γλυκούλη, εχθές κοιμήθηκα σαν γάτα. Περίπου 16 ώρες. Ωραία, άυπνος είσαι εσύ. Γιώμησα ενέργεια και σήμερα θα βάλω τις μπλούζες πλυντήριο. Όχι, εσύ, μην το κάνεις αυτό να πούμε. Πρέπει να μπουκάρεις το ξένο σπίτι, να μάθεις το ξένο πλυντήριο, να βρεις το manual, να διαβάσεις, να πούμε, γιατί κάθε πλυντήριο είναι διαφορετικό. Να βρεις που έχουν το απορρυπαντικό κτλ. Δεν πας παρακαλετά καλύτερα. Μεταξύ μας. Να και ο Πάνος, ο οποίος δεν υπάρχει δίλημα. Στην επιλογή λαϊκή ή συνεργείο, κανένα δίλημα. Θα πάμε στο συνεργείο με τα καρότα στο Μπορτ Μπαγκάζ. Καλημέρα Αλέξανδρε, Παύλα, γουίδε φρίγε.
1: Σαν να είσαι Άγγλος ευγενής, ακούγεται λέει. Τριτούλα σήμερα, με πονοκέφαλο ξύπνησα να πάρει. Όχι ρε γάμο, τώρα πάνω ξυπνάς με τη δικαιολογία. Δηλαδή από πριν. Είναι και καμιά φορά και αυτές οι γυναίκες έχουν κάτι παράλογες απαιτήσεις. Πρωί-πρωί να πούμε, αφού το βλέπεις. Προσπαθούμε, τσακωνόμαστε τα αγοράκια μόνοι μας με τον οργανισμό μας. Απ' τη μέση και πάνω θέλουμε να πάμε να κατουρίσουμε να πούμε. Απ' τη μέση και κάτω θέλουμε να πάμε, αλλά όχι. Δηλαδή. Και πετάγονται και άλλες. Μωρό μου, είναι πρωί. Τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιan Και χρησιμοποίησε ο Πάνος τη δικαιολογία. Το έχει πονοκέφαλο. Και αυτό πιάνει. Δηλαδή, θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ, γιατί πλέον έχω γκώσει, να πούμε, από σεξουαλική προσφορά. Και θέλω να βρίσκω κάτι δικαιολογία. Δηλαδή, να μην είμαι τόσο ειλικρινής όπως το είσαι άσχημη, είμαι ετεροφιλόφιλος, διάφορα τέτοια πράγματα. Να το πάω λίγο πιο λαού-λαού. Οπότε, για να δούμε, πιάνει. Να, η Μαρίτα που λέει στις 10 θα ρω. Έμπρε χαρόσε, στις 10 θα ρει. Η ντάπαθε, μωρέ κοπελιά. Να πάμε μία, μωρέ, να μας επέξει και μία. Σε κάθε χέρι, να πούμε. Σαν πορνό και τσίρκο στην ΕΡΤΡΙΑ μαζί. Με το πιατίνι, να και ο Ιωάννης. Που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, Ταρζάν τον FM. Καλημέρα, ηθαγενείς ακροατές. Με τα καθρεφτάκια είμαστε, Ιωάννη. Με τα καθρεφτάκια είμαστε και πιάνει κιόλας. Πρώτα θα έρθουν τα καθρεφτάκια, μετά θα έρθουν οι κουβέρτες με τη χολέρα. Και μετά θα περιμένουμε να έρθει ο Κέβιν Κόστνερ με τα τατάνκα να αποδομήσει αυτό το αφήγημα, να πούμε, του κακού Ινδιάνου, γιατί δεν γίνεται δουλίτσα. Το έχω πάθει εγώ, μην νομίζεις. Έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε στις 9 και δεν έχουμε πει τίποτα, ούτε τα δισογραφικά έχουμε πει, με την μπάρλα σας, μα αφού δεν με αφήνετε. Τέλος πάντων, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτη κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω ότι το βράδυ, την ώρα που θα σηκώνουμε να πούμε στην αποτριχωμένη, φαντάζομαι δεν την έχω δει, να πούμε, πλάτη του φίλου μας του Ακύλα, το εθνικό φρόνημα, ταυτόχρονα έχουμε και μυθολόγιο στις 10. Θα ξαναβρεθούμε εδώ στο 98,1 του Athens Free Radio. Εγώ και κανένα κουφός απόξω. Και θα κάνουμε μια μουσική εκπομπή. Ό,τι θέλω θα κάνω, αφού δεν θα ακούει κανένας. Έχουμε μυθολόγιο, θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους και φυσικά θα τους εκθέσουμε εδώ πέρα. Θα τους παρουσιάσουμε με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να καλύψεις το γεγονός ότι μπορεί να είσαι απαράδεκτος. Μωρό μου, θα σου κάνω τον έρωτα όπως μόνο εγώ ξέρω. Δημιουργείς εντυπώσεις και τελικά όταν σου πεις στο τέλος, καλά είσαι σύχαμα, είσαι ηλίθιος, είσαι ελεηνός, θα σου πεις ναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μόνο εγώ ξέρω. Δηλαδή, άμα έχεις τα κουράγια μωρή, βρες κάποιον που να είναι πιο σύχαμα από μένα. Και έτσι μένουμε στο μυαλό τους. Δεν μας ξεχνάνε ποτέ. Πάμε να κάνουμε το break μας. Λοιπόν, ποια μεγάλη μουσική επιτυχία να παίξουμε τώρα. Θα ανοίξω την τεράστια μουσική δισκοθήκη εδώ πέρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Γιατί δέχομαι και κάποιες ειρωνίες, να πούμε ότι είναι 4 τα τραγούδια, 5 είναι τα τραγούδια. Ορίστε μας. Είναι 20% παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Σαν τα πατατάκια. 90% περισσότερη συσκευασία, 140% περισσότερος αέρας. Από μέσα όλα καλά. A-Q-Q-Q, break, break, break, break, break, break, Q-Q-Q, δεν ξέρω σας το είπα, Q-Q-Q.

0: Έλα, εντάξει, μην κάνει έτσι, κοπέλα μου. Μα τα πάνε κι άλλοι να πούμε. Κάτι θαλαμοφύλακε, ένα αρχιλοχία, ένα δαχλαρά. One. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκ! Ατάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο, θυμίζω. Και ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή, κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο HARK4. Εσένα πρέπει να σου διξωμείνει από χθες το απόγευμα, καθώς φαντάζει απογευματινή και λίγο μπλαβιασμένη, μακριά από τη μούρη μας και όπου θέλει ας είναι. Επιστρέψαμε για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και πάμε. Αν δουλέψει αυτό, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω τώρα. Εκεί που είναι, δηλαδή και που το βλέπω, στεναχωρημένο είναι και αυτό. Και εγώ. Είναι και η πορσελάνη από την άλλη. Το καζανάκι μονόφθαλμο, σαν κύκλοπας να κοιτάει. Τι έγινε, έχω αποτύχει. Παιδιά, έχω αποτύχει παταγωδός. Ω γαμώτο. Έχω from luck. Αποτύχει. Ναι, θα ξεράσω μέσα μου. Λοιπόν, ξεπατάω το 3 και το 13. Να, η Γιούλα που λέει καλημέρα αστέρι μου. Αυτό είναι. Όχι καλημέρα γλυκούλη ήταν. Καλό, πώς σου φάνηκε ο Αλέξος? Καλό παιδί, γλυκό, ναι. Ναι, αλλά πώς σου φάνηκε ο Αλέξος? Εντάξει, πλάκα έχει, πλάκα. Ναι, παιδί, πώς σου φάνηκε ο Αλέξος? Συμπαθητικό παιδί. Μαντέψτε, ποιος δεν θα γάμθει από την εισαγωγή. Δεν θα σε ακούσω το βράδυ δυστυχώς, γιατί έχω πρόβα. Θα γίνει ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση για συνθέσεις του Κωνσταντινίδη από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικούς. Αυτός δεν είναι με κάτι τσουρέκια. Αλλά μάλλον πιο πολλοί ξέρουν τον Ακύλα πλέον. Είμαι κι εγώ ένας μέσα σε αυτούς. Διότι με πήρε παραμάζωμα αυτός ο ποταμός σπέρματος πολιτισμού. Και θα σε βιντεοσκοπήσουν κιόλα. Δηλαδή θα πας με τα στενά σου, με τα εφαρμοστά σου, με τα χλατσαχλούτσα σου. Σοβαρά. Και θα τραγουδάς κιόλα ή θα κάνετε lip sync. Αυτό που συγχρονίζονται τα χείλη. Το έχω δει εγώ να πούμε. Σε μια ταινία νόμιζα ότι είχα πάρει τον ψαλίδο χέρι. Αλλά ψαλίδο είχε. Χέρια δεν είχε. Δεν ξέρω, θα τα είχαν ψηλά και όλα θα τα φτάνανε. Ποιος ξέρει. Να και ο Γιώργος που λέει καλημέρα από τη φάμπρικα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή συνέχεια στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Τι είπατε του καλό όσο έλειπα? Α, το κακόμοιρο. Μπορεί μιλήσει εκεί μέσα. Καλά, όχι ότι απ' έξω τα μιλάει να πούμε μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, αν είπαμε τίποτα καλό, κάτι διευθύνσεις και κάτι τηλέφωνα από κάτι Φιλανδές. Καλό, ωραίο. Είπαμε κάτι καινούργιες σεξουαλικές πρακτικές. Καλό, ωραίο. Μια φορά είχα φτιάξει μια μακαρονάδα, αλλά δεν είχα από πάνω να βάλω σάλτσα και είχα τρίψει δρακουλίνια με πατατάκια. Καλό, ωραίο. Ενώ χθες το βράδυ στον ύπνο μου να πούμε, καλό, ωραίο. Ξύπνησα, όχι καλό. Όχι ωραίο. Να, ο Ιωάννης που λέει ακούγοντας την Τίνα και τις προσπάθειές της να οδηγήσει, ενισχύθηκε η απέχθειά μου για την Αθήνα. Άκουγα με πολύ προσοχή όλα όσα μας έλεγε, λέει, αλλά με αποπροσανατόλιζαν οι αστικοί ήχοι. Κανονικά πρέπει να σε αποπροσανατολίσουν οι αστικοί μύθοι. Και ένας από τους μεγαλύτερους έχει να κάνει, αφού βάζουμε όλα τα αστικά μες στη μέση, έχει να κάνει με την αστική τάξη. Είναι αυτό το πολύ ωραίο που είμαστε όλοι, δεν είμαστε πλεμπέ, είμαστε αστική τάξη. Ναι. Μετά πέφτει η τιμή στο σερβιετάκι στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν και τάκ, έρχεται η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι. Έλα ρε γαμώτο. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, ξαναπατάω το 3, ξαναπατάω το 13. Για να δούμε αυτή τη φορά θα δουλέψει. Ωραία γαμώτο. Ακούω ένα κρούκου κρούκου, το οποίο συνήθως είναι ο αγώνας μου, τα γόνατά μου που τρίβονται στο έδαφος όταν... Μη. Μη λέτε τέτοια. Μισό λεπτάκι θα πάρουμε τον φίλο τον Ιωάννη που συχαίνεται την Αθήνα σχεδόν. όσο τις ηχαινόμαστε κι εμείς. Εγώ πραγματικά πλέον, δηλαδή και από πιτσιρικάς, δεν το... Απορώ αυτούς που λένε θα πάμε μια βόλτα μοναστηράκι. Και παιδιά, νομίζω ότι το 80% από αυτών που το λένε πάνε να κατουρίσουν την πλατεία. Μη βύχεις ρε σύχαμα, μη βύχεις να πούμε. Έχει κόσμο εδώ πέρα, ακούει ο κόσμος. Δεν μπορεί να βγαίνεις εσύ, καλημέρα.
1: Δηλαδή... Όχι, I'm cleaning my throat.
0: Και το παλικάρι τι, δεν σε χαμογελάει? Ναι, χαμογελάς εσύ.
1: Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι οικογένεια.
0: Κοίτα, α, είστε και οικογένεια πια. Δηλαδή το πήγατε ένα βήμα παρακάτω. Σε φαντάζομαι ήδη.
1: Έλα Ταρζάν, στο... έλα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό τι καινούριο είναι? Στο λευκό νηφικό σου ήθελα να πω. Τι καινούριο είναι με το Ταρζάν?
1: Επειδή έβαλε το Welcome to the Jungle.
0: Α, άμα θες να μου κάνεις κοπλιμέντα και τέτοια αντρικά, θα τα στέλνεις στο Σταύρο.
1: Δεν πετυχαίνει με το Σταύρο.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μπορώ να στείλω στο Σταύρο.
0: Για μένα δεν βγαίνει.
1: Α, για σένα τα στείλω να. Τι, να κρατάει τα καλύτερα, να στα δείχνει μετά εσένα?
0: Ναι, ένα πράγμα μου δείχνει συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, τα καλύτερα δεν τα λες. Έχω δει και καλύτερα. Αλλά...
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, έτσι όπως το φαντάζομαι, είναι ότι στέλνουμε εμείς στο Σταύρο αυτά που θέλουμε να στείλουμε σε σένα.
0: Μόνο άμα είναι κουμπί.
1: Θα... Ναι, ο Σταύρος θα περνάει ένα φίλτρο και μετά κάθεστε μαζί παρέα δίπλα-δίπλα σε ένα καναπέ, ας πούμε, έξω από το στούντιο. Πίνοντας ένα κρασάκι, ξέρεις, και σχολιάζεται.
0: Ναι, ξέρεις τι, πολλά φαντάζεσαι όμως. Δηλαδή, κόφτω λίγο, ρε. Πολλά φαντάστηκες. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν πήγα μέχρι εκεί. Ναι, επειδή έχω γκώσει από μηνύματα αντρικής λατρείας, μου έρχονται διάφορα. Όσοι θέλετε να εκτονωθείτε έτσι, αυτά θα τα στέλνετε στο Σταύρο για να τα φιλτράρετε. Δεν προλαβαίνω, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί δεν απαντά στα μηνύματα αυτά?
0: Εννοείται ότι απαντάω. Είσαι με τα καλά σου αυτά, δεν θα απαντήσω. Ναι, έχω κανονίσει και το καλοκαίρι διακοπές, θα με φιλοξενήσουν, θα περάσω πάρα πολύ ωραία.
1: Νάτο, ορίστε, τσαμπαρία. Νάτο, τσαμπαρία, όλα, όλες οι διακοπές.
0: Τι είναι το τσαμπαρία, αγόρι μου? Τζάπα ή τζαμαρία, πας και κρέμεις κόπλα μου. Τι είναι αυτό? Τι κάνεις,
1: Ιωάννη? Είναι ορίστε. Είναι καλά, είμαι. Ναι. Καλά είμαι, Αλεξανδρέ, εμάς.
0: Να φας ένα κουβά τεράστιο όμως. Γιωμάτο, τι
1: έγινε, ξέχινο. Τι έγινε, δεν το σηκώνει η Μαρίτα και πήρε σε μένα?
0: Βέβαια, είσαι η δεύτερη επιλογή μου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Βασικά σήμερα είσαι η τρίτη μου.
1: Έχεις τόσες πολλές δυνάμεις.
0: Θα σε ταλαιπωρήσω. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ το μεν πνεύμα πρόθυμων, Ιωάννη μου, η δε σάρξ να.
1: Ναι, έχει τύχει.
0: Σοβαρά.
1: Έχει τύχει και μάλιστα και νέος.
0: Και όρμηξες στο ψυγείο και τα φάγες όλα. Δηλαδή, ποια δίαιτα και αηδίες, εγώ θα το δαγκώσω το σαλάμι. Τι είσαι, νέος?
1: Α, για φαγητό μιλάμε.
0: Νέος. Τότε που είχες τις ορμόνες.
1: Νέος ήμουν, πόσο ήμουν, 20.
0: Σε πόντους.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά μετά.
0: Ναι.
1: Όχι σε πόντους. Έχουν μια μεγαλύτερη καθυστέρηση από τη συνήθως.
0: Την έχεις, ρε, συντηρία, αλλά τι να σε κάνουμε, που σε συμπαθείς να πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Άμα δεις το χρονοδιάγραμμα της εκπομπής, λέει πάρε το βλαμμένο τηλέφωνο 9 και 10. Δηλαδή, αλλά δεν ήθελα να σου το πω. Την έχουμε, την έχεις και εσύ. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και ήσουν νέος, ήσουν μέσα στην τεστοστερόνη, ήσουν έτοιμος, ωραίος κτλ. Και τι, σε κρέμασε η ομάδα?
1: Κρέμασε ο ψευδάργυρος, δεν είχα στο αποθηκάκι ψευδάργυρο, ποιος ξέρει τώρα τι έγινε.
0: Πας και βάζεις εσύ τα ρίζια, αφού δεν θα γίνει πόλεμος να πούμε. Βγάλ τα ρίζια, βάλε, αφού το βλέπεις.
1: Όχι, να σου πω κάτι, προσπαθήσω να σου εξηγήσω όσο μας επιτρέπουν τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια. Υπήρξε, ας πούμε, ήταν το κατάρτι, ήταν όρθιο, δεν είχε σπάσει από τον αέρα.
0: Ωραία, γαμώτο, αλλά εσύ ήσουν στο καρνάγιο απόξω. Ναι. Δεν είχε μπει μέσα.
1: Όχι. Απλά δεν μπορούσε, ας πούμε, να ολοκληρωθεί
0: το ταξίδι.
1: Το έργο. Το ταξίδι, ναι. Δεν γινόταν αυτό το η σύσπαση που γίνεται και... όταν τεντώνει το πανί που το κατάρτι κουνιέται και συσπάται.
0: Και γύρισες...
1: δεν υπήρχε το τελείωμα.
0: Γύρισες ερωτικά να της πεις ότι μωρό μου σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά μονάχα το ταξίδι και οι άλλοι μουδιασμένοι από ποίηση. Τι θα γίνει, έχω και δουλειές.
1: Κάπως έτσι μου το είπε. Έχει ίσουνα. Κάπως έτσι μου λέει, τι θα γίνει αφού δεν μπορείς να φτάσεις στον προορισμό. Δεν τα παρατάς να ρίξουμε άγκυρα.
0: Σου είπε δεν μπορείς. Καλά, καλά. Ναι. Εντάξει, εκεί τα παίρνει και δεν μπόρεσε τελικά.
1: Εκεί τα πήρα στο κρανίο, φόρεσα μια Yamaha πίσω 150 ύπους πίσω στη Λαγουδέρα και φύγαμε και ναι. Φύγαμε και όλα δηλαδή, τελείωσε και το έργο, έγινε και sequel.
0: Τη είπε ναι. Να σου πω κάτι, αντί να ερωτοτροπήσουμε, δεν σε πάω μια με τη Μέτζελερ, να σε πάω μια βολτίτσα. Σοβαρά. Και ήσουν από πείσμα και μόνο τα κατάφερε.
1: Από πείσμα. Μάλλον ήξερε πώς ας πούμε να...
0: Να κοιμηθεί χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Να πάρει ναι. Τηλέφωνο τις φίλες της να ζητήσει κάποια συμβουλή όσο εσύ η αγκομαχά σαν τρακτέρι.
1: Εκείνο το βράδυ δε, θυμάμαι ότι ήπιαμε ένα ολόκληρο μπουκάλι ούρσους και ξεκινήσαμε μετά... να βλέπουμε και την Κριστίν. Πριν.
0: Α, καλά, είχες και εσύ παράλογες απαιτήσεις. Με ένα ολόκληρο μπουκάλι ούρσους, αγόρι, με αυτό το αμοξύλι από τις βότκες. Και πήγες μετά το μπουκάλι. Ρε, τι θάρρος είναι αυτό. Τι ελπίδα.
1: Ναι, αλλά τα κατάφερα.
0: Τι ναι. Τα κατάφερες, αγόρι μου. Στο μυαλό σου τα κατάφερες. Η κοπέλα ήταν εκεί, ήταν μέχρι τέλους.
1: Παιδί μου, μπορεί το ταξίδι να διήρκησε όσο διήρκησε το ταξίδι του Οδυσσέα, αλλά τελικά φτάσαμε στην ναι. Πινελόπη.
0: Έλα ρε θύριο, και αυτό το ξύλωνε, δηλαδή τι θα γίνει, δεν το βλέπεις. Με τα ξέφτια πήγες Ιωάννη μου, ήταν καταπληκτικό αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πρέπει και τα παιδιά σου όπως εσύ που έχεις μια έντονη σεξουαλική ζωή να μεταλαμπαδεύεις τη γνώση. Δεν πάνε τα κρατάς.
1: Τότε, γιατί μπορεί όχι κάποιος... τώρα.
0: Τι?
1: Τότε, όχι τώρα.
0: Τι εννοείς, τώρα δεν έχεις?
1: Τώρα έχω μια έντονη κενό το μήνυμά σας ζωή.
0: Ναι. Όχι, είναι μια έντονη κενό και στη ζωή σου κενό. Το μήνυμά σας. Δηλαδή είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά έχεις την εμπειρία. Άμα ναι, παραστεί ανάγκη να πούμε, είσαι σαν νίντζα που έχει τελειώσει την εκπαίδευσή του. Δεν δέρνεις όλη την
1: εμπειρία. Εννοείται. Την εμπειρία φυσικά και την έχω διαθέσιμη. Είναι πατημένο το play και η παύση. Ανά πάσα ώρα και στιγμή πατάω την παύση και παίζει η κασέτα.
0: Ποια είναι τα. Να ρωτήσω κάτι. Την Ούρσους την έπινες εσύ για να ομορφύνει η κοπέλα ή η κοπέλα για να ομορφύνεις εσύ? Γιατί πιάτε ένα μπουκάλι, δηλαδή.
1: Είναι... Όχι, ρε, κάτσε. Τώρα εντάξει. Α, όχι,
0: με ένα μπουκάλι δεν γίνεται. Θέλει κι άλλο. Λοιπόν,
1: όχι,
0: ρωτήσω...
1: όταν ήμουν μικρό, όταν ήμουν πιο νέος και 70 κιλά πιο αδύνατος, ήμουν κουκλάκι. Τώρα είμαι σαν.
0: Κοίτα, δεν θέλω να σε πικράνω. Και τότε, δηλαδή, ναι. Δεν ήταν ότι το βλέπεις το κέρατο.
1: Όχι, όχι, για τότε δεν το δέχομαι. για τότε δεν το δέχομαι. Για τώρα πες μου ό,τι θέλεις. Είσαι σαν αρκούδα, ναι. Είσαι σαν
0: οτιδήποτε. Άντε ρε, που πήρες την εκπομπή μου να πεις ότι είμαι σαν αρκούδα. Άντε ρε, ξεχαρβαλιασμένο αρμαντήλο να πούμε που θα μου πεις. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συνομιλία. Εσύ, Ιωάννη, με την εμπειρία που έχεις λοιπόν. Θέλω να. Για τα παιδιά που ακούνε τώρα και ξεκινάνε τώρα την ερωτική του ζωή.
1: Ναι, μας ακούνε να ζω 9-20 χρονών.
0: Βέβαια, εννοείται. Κάποιος,
1: okay, ναι.
0: Κάποιος έχει Αλτσχάιμερ, δεν μπορεί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα τρία.
1: Λογικά θα ακούει, ναι.
0: Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που έχεις αντιμετωπίσει εσύ και πώς τα ξεπέρασες.
1: Δηλαδή, ναι, τρία μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Ναι, έπαθες δεν τελειώνω γλου. Αυτός ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Δημήτρης, ναι. Τον έπαθες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο έχεις αντιμετωπίσει έτσι σαν δυσχέρεια? Να βρεις γυναίκα.
1: Πρέπει να. Ναι. Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Δεν
1: θέλω να
0: σε καθόλου. Καθόλου. Από μακριά. Δεν
1: είμαι. Δεν δουλεύω με σκληρό δίσκο. Είμαι Commodore. Τρέχει κασέτα τώρα.
0: Ω, το Commodore 64.
1: Τι άλλο έχω.
0: Ναι.
1: Ναι, με κασέτα. Τι άλλο έχω αντιμετωπίσει δύσκολα. Δύσκολα έχω αντιμετωπίσει. Α, έχει. Ω, περίμενε. Έχω. Θυμήθηκα.
0: Σε καλή μεριά.
1: Ναι. Εκτός από το δεν τελειώνω γλου, υπήρξε μια περίπτωση όπου δεν ξεκίνω γλου.
0: Σοβαρά!
1: Ναι, ενώ.
0: Είχαν απεργία ελιμενεργάτες στο καρνάγιο. Δεν μπορούσες χωρίς το πλήρωμα του χρόνου. Έρχεται ο χρόνος.
1: Ναι, δεν ξεκίνω γλου, ναι. Γιατί δεν ξέρω τι έπαθα. Ενώ δεν έχω πρόβλημα σε δημόσιο μέρος, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο να είμαστε κρυμμένοι. Ναι. Δεν ξεκίνω εκεί που είχαμε πάει.
0: Ήσασταν
1: ναι, δεν μπορούσαμε τίποτα.
0: Ήσασταν σε δημόσιο μέρος. Πέθανε. Όχι ρε γαμώτο. Παιδιά, πέθανε ο Ιωάννης. Αλλά με τι ανάμνηση. Με τι ανάμνηση πέθανε. Με την ανάμνηση που δεν ξεκίνω γλου. Καταπληκτικό. Δεν θα χρειαστούμε καν τρίτο παπούτσι στο φέρετρο. Ιωάννη, ζεις. Όχι ρε γαμώτο, κρίμα το παιδί. Ναι. Hello, Ιωάννης. This is Greece.
1: Hello, Αλέξανδρος.
0: This is Greece calling.
1: Yes,
0: yes, yes.
1: Ναι, πού είχαμε μείνει?
0: Είχαμε μείνει εκεί που δεν, εσύ ούτε ξεκινάς ούτε σταματάς. Τι κάνεις ρε Ιωάννη? Δηλαδή το ξεκινάς από τη μέση. Καλησπέρα Κοπελιάνα και Ράσο Ποτάκη. Σ' αρέσει μωρό, σ' αρέσει. Δηλαδή πώς το κάνεις? Πώς ξεκινάς από τη μέση? Τι ερωτικό κουβάρι.
1: Δεν μου γίνεται αυτό.
0: Ταλέντο απίστευτο.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Να μου δώσετε δύο ώρες.
0: Ναι.
1: Να μου δώσετε δύο ώρες εκπομπή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και να καθόμαστε να αναλύουμε τέτοια πράγματα.
0: Από μένα, αγόρι μου. Εκπομπή θες, πάρτι. Να σου πω κάτι. Να σου δώσω και υποστηρικτικά. Πάρκε τα την εκπομπή, πάρκε τα αρθή. Δηλαδή, πάρ' τα όλα, δεν μας νοιάζει. Άμα να τα μάθουμε αυτά. Και κάτι, έτσι, κάτι άλλο που σε έχει δυσκολέψει.
1: Δεν θυμάμαι κάτι άλλο να με έχει δυσκολέψει. Αυτά δύο μόνο τα οποία.
0: Ωραία, άρα.
1: Εντάξει, δεν.
0: Δεν δυσκολεύεσαι να πολύ, παιδί μου. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι λίγο στην αρχή και λίγο στο τέλος. Δεν ξεκινάει και δεν σβήνει. Το έχω πάθει
1: δεν
0: και μπορούσα, με τρακτέρ.
1: Δεν μπορώ. Δεν γίνω.
0: Καταπληκτικό αυτά τα παλιά, τα ντίζελ. Τα τουκουτουκουτουκουτουκου. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ με τη ζωή σου πάντως. Δηλαδή, έχει περάσει πάρα πολύ όμορφα.
1: Εγώ χαίρομαι που εσύ ενδιαφέρεσαι να μάθεις για τη ζωή μου.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό αυτό.
0: Ξύπνησα το πρωί και λέω, ας βρω έναν τρόπο να ξεράσω. Και δεν μου ερχότανε. Αλλά πραγματικά τώρα, δηλαδή μου ήρθε.
1: Τώρα με συγχωρείς τώρα. Πες μου και εσύ την αλήθεια, έτσι. Μιλάμε άντρας προς άντρα.
0: Α, ναι, θα φέρεις κι άλλον. Τι.
1: Okay. Εάν σου λέγανε να πας,
0: ναι.
1: να ξεκινογλου.
0: Ναι.
1: Σε ένα σημείο στον Ημιτό, λίγο πριν τις κεραίες. Και να περνάνε από δίπλα σου μηχανάκια, κάτι μοτοκρός.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς θα. Είχε βραδιάσει λίγο.
0: Με ποιον έχω ανέβει?
1: Με ποια έχεις ανέβει?
0: Με ποιον έχω ανέβει?
1: Περιμένεις με ποιον? Εγώ σου λέω να πας με κάποια.
0: Ωραία,
1: να ξεκίνω γλου.
0: Στον Ημιτό θα την πάω στις κεραίες.
1: Εκεί ήθελε να πάμε, αφού έμεινε κάτω. Πού συναντηθήκαμε? Συναντηθήκαμε κάτω στη.
0: Εκεί έχει ένα. Αν πας πολύ κοντά στις κεραίες, έχει κάτι φωσφοριζέ πλασματάκια δίποδα, τα οποία δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Τα οποία μένουν εκεί πάνω τα κακόμοιρα και φωσφορίζουν το βράδυ. Είναι λίγο τρομακτικό. Εντάξει, και τι είναι, περνάγαν τα μηχανάκια, περνάγαν τα. Πήγες και.
1: Δεν μπορούσα πάνω. Δεν γινόταν. Να σου πω κάτι, ναι. Δεν ήμουν και 25 χρονών που δεν με νοιάζει τίποτα. Λίγο σκεφτόμουν, λίγο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κοιτούσες και λέγες, αχ, μωρό μου το στήθος σου, ό,τι σέμπριγκ έχει το παπί.
1: Ρε παιδί μου, έπαθα αυτό που έπαθα τώρα με την Τίνα.
0: Ναι.
1: Άκουγα με πολύ προσοχή αυτά που έλεγε με τον Άζη που έχει τη φωνή της και με τον Μπίμπι και λοιπά. Έχανα τον προσανατολισμό μου.
0: Δηλαδή, τώρα όσο την ώρα άκουγες την Τίνα, ερωτοτροπούσες μαζί της στον Ημιτό.
1: Όχι, παράδειγμα σου έφερα το πώς μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή μου.
0: Α, εντάξει. Έχεις διάσπαση προσοχής.
1: Ναι. Έχω διάσπαση προσοχής σε αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή είσαι στο, αχ ναι, τι υπέροχο μπουτάκι. Κοίτα, έχει σκόνες η οθόνη. Ω γαμό, παθαίνεις τέτοιο πράγμα. Ή αχ ναι, ναι, αυτό που κάνεις μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει.
0: Ω γαμό, να κρεμάσω τα ρούχα. Θα βρέξει μετά, ω γαμό. Έχεις αυτό το πράγμα.
1: Έχω και εγώ κάποιες. Ναι.
0: Να δοκιμάσεις να ερωτοτροπήσεις. Άμα θες για πραγματικό δέπι, όχι τίποτα αυτά τώρα που μου λες εσύ. Να ερωτοτροπήσεις, θα σου δανείσω τα κατοικίδια μου.
1: Δεν είναι δέπι.
0: Ποιο, τι είναι?
1: Δεν είναι δέπι τώρα, δηλαδή. Δεν, όχι, ρε, Αλέξανδρε. Δηλαδή, περνάει από δίπλα σου. Λες.
0: Αυτός που βγαίνει λοιπόν με τον μπρουμ με την εξάτμιση να πούμε, θα γυρίσεις εκείνη την ώρα όντας μέσα στο παιχνίδι και θα του πεις, μόλις τελειώσω με αυτήν θα έρθω να σε γιανθεί και σένα, δηλαδή καταδικάζουμε την ηχορύπανση από όπου και προέρχεται. Δηλαδή είναι εύκολο εκείνη την ώρα. Θα σου δανείσω λοιπόν το ραμόν και το
1: μέρδι
0: μια μέρα και θα προσπαθήσεις να ερωτοτροπήσεις ενώ αυτοί είναι παρόντες.
1: Εντάξει.
0: Θα διασκεδάσει πάρα πολύ. Δηλαδή το λέω.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Θα μου φέρει και την κοπέλα, θα μου βρει και τη σύντροφο.
0: Όχι, αγόρινα μου, μα είσαι με τα καλά σου.
1: Γιατί όχι.
0: Πού να βρω τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Δεν είπαμε να κάνουμε.
1: Εσύ που με τόσο. Εσύ με τόσο κόσμο που γνωρίζει τόσα χρόνια κλπ. Τόσο...
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό είναι το πρόβλημά μου σήμερα σε όλη την εκπομπή. Δηλαδή, αντί να μου στέλνουν μηνύματα οι γυναίκες με τα στιτά τους στήθια, με τα σμιλεμένα οπίσια και τέτοια, μου στέλνουν κάτι μαντράχαλοι που θέλουν. Μία θέλουν το κορμί μου, μία θέλουν την ψυχή μου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνω, να σφάξω κανένα τράγο.
1: Ωραία, ξεκίνα εσύ να μιλάς με τους μαντράχαλους και όλοι αυτοί οι μαντράχαλοι θα έχουν αδελφές, ξαδέλφες, φίλες.
0: Μπες
1: εσύ μέσα στον κύκλο.
0: Τι κάνω, αφού βλέπω στους μουτσουαλ. Ναι, και θέλω να τα αποφύγω, θέλω να περάσω αυτό το πρωί. Γι' αυτό τα στέλνω στο Σταύρο.
1: Εντάξει.
0: Το έχουμε.
1: Εντάξει. Το έχουμε. Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: το έχουμε.
0: Αυτό που κρατάμε τώρα είναι ότι σε κάποιο σημείο της διαδρομής προσημητό, εσύ έχεις προσπαθήσει και μας πρόδωσες. Φάνηκες ανίκανος.
1: Από την πλευρά της, από την πλευρά της Κεσαριανής ανέβηκα. Έτσι, το έχουμε και αυτό.
0: Από την Κεσαριανή δεν μπορείς. Από την άλλη μπορείς.
1: Ναι. Δεν ξέρω, από πίσω, από Παιανία, δεν ξέρω αν έχει δρόμο, μπορεί και να. Δεν έχω δοκιμάσει.
0: Τώρα, άμα δεν μπορείς από μπροστά, μπορείς από πίσω. Δηλαδή, τι Κεσαριανή είναι αυτή. Το βλέπεις, είναι πρόβλημα. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράζεσαι τόσα όμορφα πράγματα και δεν ξέρεις πόσο κόσμο έχει κάνει χαρούμενο. Θυμάσαι εκείνες τις αδερφές που είχαν οι μονόσβερκοι. Έχουν χαρεί και αυτοί μαζί σου τώρα, επιτέλους. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: τι φαΐ έχουμε
1: καλημέρα.
0: Σήμερα.
1: Τι
0: φαΐ έχουμε, τι φτιάχνουμε.
1: Σήμερα δεν έχω κάνει την πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα ένα κοτόπουλο.
0: Τι ρε κοτόπουλο, και έτρεχες στα δόντια του.
1: Έλα εδώ, κάτσε καλά.
0: Ναι, απλά να σε ενημερώσω ότι συνήθως τα σούπερ μάρκετ είναι ψόφια, δηλαδή δεν χρειάζεται. Εντάξει.
1: Όχι, εσύ ψημένο κοτόπουλο.
0: Σοβαρά, πήρες ένα ψημένο κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Αφού μπήκες στη διαδικασία να το κλέψεις, δεν έπαιρνες και όλη τη σούβλα.
1: Πού ζει, Αλέξανδρε, πού ζεις. Πόσο καιρό έχεις να πας σούπερ μάρκετ.
0: Κανα μήνα.
1: Εδώ και χρόνια τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν φαγητό έτοιμο, μαγειρεμένο.
0: Ναι, εγώ δεν το μπορώ αυτό με το κοτόπουλο.
1: Γιατί έχει και άλλα. Έχει μπρόκολα, έχει καρότα, έχει κουνουπίδια.
0: Ναι, δεν βάζω τίποτα από αυτά στον ποπό μου, Ιωάννη μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι και στο. Αυτό ποιος το έχει γράψει. Ποιος το έχει γράψει αυτό εδώ.
1: Ποιος είναι αυτός. Φώναξε ο Σταύρος. Κάτι δεν φιλτράρει αυτά που σου στέλνουν.
0: Θα φωνάξω στο Σταύρο τώρα. Άκουσε με, Ιωάννη, πόσο άντρας θα είμαι.
1: Ναι.
0: Σταύρο. Έλα ρε μαλθίν, θύν.
1: Έλα, σταμάτα, αρχίζω και φαντάζομαι τώρα. Φαντάζομαι.
0: Κάτσε και γλύψε το κοτόπουλο. Ανελέτα. Φιλιά πολλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία.
1: Έλα φιλιά.
0: Όχι.
1: Έλα μουτς.
0: Όχι. Ούτε έρχομαι, ούτε μουτς, ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεν είσαστε άνθρωποι με την μπάρλα σας και με τις παράξενες απαιτήσεις που έχετε να πούμε. Χάνουμε το στενόρο χρονικό πλαίσιο εδώ της εκπομπής. Και έχω τόσα ωραία πράγματα εδώ πέρα. Έχω ειδησιογραφία, έχω σε εξωτερικές ειδήσεις, τα έχω όλα αυτά. Λοιπόν, μετά το break θα τα κάνουμε όλα, ναι. Από Κεσαριανή, όχι, από Κεσαριανή μόνο sightseeing. Τίποτα άλλο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που θα ξαναβρεθούμε το βράδυ στις 10. Καθώς έχουμε το μυθολόγιο και οι τρεις. Σταύρο, τζάμπα ρεύμα θα κάψουμε, αγόρινα μου, αλλά δεν πειράζει. Κάνοντας μία βόλτα μέσα στα στενά εκεί της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Και για μία ώρα θα τραβήξουμε από μέσα από αυτό το αχανές πέλαγος έναν ή παραπάνω μύθους και θα τους εκθέσουμε εδώ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έχει και καινούρια profile pic. Μόνος μου την έφτιαξα. Μπράβο μου. Έχω κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και στην ερωτική μου ζωή. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν το διαφημίζω. Να μπείτε να μου κάνετε like. Θέλω να μου βάλετε τον αντίχειρα. Δεν ακούγεται καθόλου. Είμαι ο Ιωάννης και θέλω να μου. Α, έτσι εντάξει, ακούγεται καλύτερα. Γράφετε λοιπόν το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και πάμε να κάνουμε το break μας για να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το μισάωρο που απομένει. Για να δούμε ποια κτηνόδη μουσική επιτυχία θα παίξουμε τώρα. Λοιπόν, το 3 και το 13. Α, δεν έχει. Α, έχει. Άντε ρε που δεν έχει.

0: το τραγούδι του απελπισμένου αρχείου του Word. Please, somebody save me. Θα ξαναγράφεις, Μαλθή. Έλα, έλα, μωρέ, έλα. Θα είσαστε σοβαροί, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Εδώ είμαστε. Χαρά που κάνετε εσείς, επιστρέψαμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό για το τελευταίο ημίωρο. Και σήμερα του τηγανή του Φραμπουτσίνο θυμηθεί. Έλα. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα και με τροχιοδεικτική dick pic, η οποία... Τέλος πάντων, εντάξει, είναι... Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και θα τα πάμε εντάχει, καθώς έχω ειδησιογραφία, έχω διάφορα τέτοια, θα τα προλάβω όλα. Είμαι τόσο καλός. Μονάχος μου, άμα έχει κόσμο, κρεμάω.
1: Έλα.
0: Έλα, Μαρίτα μου, καλημέρα. Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, επιτέλους πια.
0: Με
1: δεν φταίω εγώ. Σε γλίωσα, δεν το έκανα επίτηδες. Αυτός δεν έκλεινε. Αυτός.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη. Όταν να, έχουμε μια προσπάθεια και αποτυγχάνει η προσπάθεια. Μην λες δεν φταίω εγώ, γιατί επομίζομαι εγώ.
1: Ήταν απασχολημένο το στόμα μου. Τι να σου κάνω.
0: Μασχάλες δεν έχεις. Δηλαδή.
1: Έπρεπε να σε συνδέσω. Βασικά ξέρεις τι, έπρεπε να το σηκώσω και να μ' ακούσεις να λογομαχώ με τον κυριούλη και να τον προσπαθώ να τον ηρεμήσω και να του λέω μα δεν πειράζει. Μα μην ανησυχείτε.
0: Έχει συμβεί και σε άλλους, δεν πειράζει να πάρουμε μια αγκαλίτσα. Ίσως
1: είσαι αγχωμένος. Εμένα αυτό δεν μου έχει συμβεί, να σου πω την αλήθεια. Τώρα που το λέγατε με τον Ιωάννη.
0: Δεν έφτανε το χέρια. Ήταν τεράστιος ο χώρος ευθύνης. Να πιεις μία ούρσους για να ομορφύνεις. Τι. Να πας στην Κασαριανή. Να σε σμπρώχνουν απάνω στον ημιτό. Μωρό μου είσαι πανέμορφη. Όχι ότι ντρέπομαι έτσι που είσαι. Θα σε πάω στις κεραίες. Που δεν βλέπουν. Ούτε τα Ερτζιανά δεν βλέπουν εκεί. Δηλαδή.
1: Ούτε στις Κεραίες, ούτε στην Κεσαριανή, αλλά ούτε και να παρηγορήσω και να πω δεν πειράζει, σε όλους συμβαίνει και τα λοιπά. Δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Έλα ρε εσύ, γιατί θα ήταν πολύ ωραία να...
1: Αλήθεια το λέω.
0: Και είναι και τώρα που λέμε για εξοχή, μητό και τέτοια, ήταν και σαν σήμερα πέθανε ο Νίκος Γκάτσος. Να, εκεί μπορεί να έχει όντως φλισκούνι και άγρια μέντα.
1: Ναι.
0: Και να βγει το πρώτο σου κυκλάπινο.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ναι. Και όντως χωριά της παζαρέψαν.
1: Φλισκούνι έχει σίγουρα στα ψαρά, αυτό το ξέρουμε.
0: Πού να τρέχεις τώρα, δηλαδή. Θυμάσαι εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μίστες ευλαβικά πριν μπουν στο εργαστήριο, τι έλεγε εκεί, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα τουρίστες και το καινούριο Παναδούν δηληστήριο, το οποίο είναι γραμμένο, να ξέρεις, για την Ελευσίνα, που την κάνανε σκατφή.
1: Για να λέει δηληστήριο. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Η Ελευσίνα είχε potential. Δηλαδή εκεί που είναι το τέρμα του λεωφορείου, που έχει ένα λιμανάκι ωραίο κτλ.
0: Πού
1: θα
0: σε
1: μπορούσε
0: πάνε,
1: να είναι
0: κοπέλα,
1: πολύ
0: μου,
1: ωραία
0: γιατί,
1: περιοχή.
0: Γιατί δεν πάτε απλά ημιτό να πούμε. Πού σε τρέχουνε. Στα ναυπηγεία. Δηλαδή. Πρέπει να κάτσετε να μιλήσετε για τη σχέση σας. Το βλέπεις δηλαδή. Θα βγούμε για ποτάκι. Ναι, πού. Ασπρόπυργο. Κάτω. Εκεί που θάλασσα γίνεται ευλογία και η ευχή του κάμπου, τα βελάσματα τώρα καμιώνα κουβαλάν στα ναυπηγεία.
1: Σταμάτα ρε, σταμάτα, δεν μπορώ.
0: Και λάσματα.
1: Πώς τα ξέρεις όλα αυτά απ' έξω, μπράβο σου γαμώτο σου.
0: Έχω, αντί να έχω γκώσει, έχω γκότσι. Λοιπόν, Μαρίτα μου.
1: Ναι, Αλεξανδρά μου.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα είσαι εδώ, εγώ να στο λύσω.
0: Ναι, ναι, έχω πρόβλημα γιατί δεν μου εκφράζεται οι γυναίκες εκπομπής.
1: Δεν σου, τι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αφήνουμε ελεύθερο χώρο. Το σύμπαν δεν αφήνει ελεύθερος χώρος όπως έχουμε μάθει.
1: Και πάει και και σου βάζει άλλα
0: και
1: πράγματα.
0: Και τον γιωμίζει με μαντράχαλους οι οποίοι θέλουν εκτός τώρα το κορμί μου. θέλουν και την ψυχή μου. Πώς να αντιδράσω σε αυτό.
1: Καταρχάς δεν σε βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας. Οπότε αυτό πρέπει να το πάρεις στη στιγμή σου.
0: Αυτό να το
1: πω,
0: αυτό θα. Εγώ αυτό δείχνω. Δηλαδή, να. Έδειξα εγώ τη συλλογή μου από Νίκο Γκάτσο. Όχι, να. Δηλαδή. Ναι. Τι να κάνω τώρα, εσύ πώς αντιδράς αυτό το πράγμα.
1: Όταν μου κάνουν μόνο γυναίκες το αντίστοιχο, δηλαδή. Ότι δεν μου κάνουν οι άντρες like.
0: Ναι, δηλαδή.

0: έστω ότι σου στελνα εγώ και σου έλεγα, ξέρεις, Μαρίτα μου.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει το. Δεν με νοιάζει τι ψωμί, δεν με νοιάζει τι τυρί. Δηλαδή.
1: Αρκεί το παριζάκι σου.
0: Ού το παριζάκι σου. Και εκεί θα σταμάταγα. Αρκεί
1: το παριζάκι σου.
0: Θέλω και την ψυχή σου. Θέλω να μου πει τα αγαπημένα σου τραγούδια, τα αγαπημένα σου βιβλία, να δω αν μπορώ να συγκινηθώ κι εγώ με αυτά που συγκινείς εσύ. Δεν είναι λίγο τρομακτικό?
1: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω, κοίτα, άμα είναι άγνωστος και θέλει να συγκινηθεί με αυτά που συγκινείσαι, είναι λίγο. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Θέλει λίγο. Δεν είναι λίγο το φουγό στο μυαλό μου.
1: Ναι. Αλλά και πάλι όμως να σου. Αλλά και πάλι όμως να σου πω κάτι.
0: Ναι, μόλις σου γελάσω όμως. Ναι, τι να μου πεις τώρα.
1: Όχι, προσπαθώ, το δουλεύω στο μυαλό μου, αλλά δεν βρίσκω κάποια παρηγοριά να σου δώσω.
0: Μαρίτα μου, με δύο γέρικες καμήλες και ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις φίλες ο προφήτης Καρτερή. Πάνε τώρα χέρι-χέρι και είναι γύρω συννεφιά. Της Δαμασκού στο αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Καληνύχτα και μάλ.
1: Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Δηλαδή τόσος κόσμος είναι ένα βρακί, να πούμε. Το έχουμε βάλει παντού.
1: Στο έχω πει αυτό με τον καληνύχτα και μάλιστα ένα τέτοιο που είχα δει στο Facebook. Μου λέει καληνύχτα και μάλιστα εγώ και από κάτω και μάλιστα δεν τσιτάζω ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ είχα γελάσει πολύ. Να σου πω κάτι.
0: Είχε γελάσει πιο πολύ με το.
1: Κομμάτι κρέας,
0: με το απελπισμένο αρχείο του Word που ουρλιάζει.
1: Να σου πω, γέλασα λίγο κι αυτό.
0: Και εγώ. Ναι. Λοιπόν, έχω τώρα να δω. Θα σου βγει το γέλιο. Ξέρεις τι ακριβώς.
1: Ξύνο.
0: Χυμός βρακιού. Λοιπόν, 8 κινήσεις τα προκαταρκτικά που είναι σίγουρο ότι θα σε. Τι?
1: Νίντζα, λέω, νίντζα.
0: Όχι, ας το νίντζα. 8 κινήσεις τα προκαταρκτικά που είναι σίγουρο ότι θα σε ξετρελάνουν για τα κέιλα.
1: Για τα ποια?
0: Για τα κέιλα.
1: Για τα κέιλα, για πες, για τα κέιλα.
0: Λοιπόν.
1: Το κατάλαβα.
0: Τώρα εμείς θέλουμε να ερωτοτροπήσουμε. Έχει και κόσμο στον ημιτό.
1: Δεν πειράζει, πάμε πιο εκεί εμείς. Πάμε αλλού, στα σφαγή. Όχι στα σφαγή, πώς το λένε το άλλο που είναι κάπου ψηλά, στο πυροβολείο. Δεν έχω πάει, μου το έχουν πει. Αλήθεια δεν έχω πάει.
0: Έχει και κάτι τρύπες του μετρό που κάτω αχρίαστες. Τις έχουμε ανοίξει. Πηγαίνανε στην Πρωτοπαπαδάκια πάνω, αλλά γυρίσανε πίσω και το στρίψανε στη Βεϊκού. Και η ερώτησή μας η μεγάλη, η τρύπα της Πρωτοπαπαδάκη έκλεισε. Λοιπόν, θέλουμε να ερωτοτροπήσουμε, ναι. Αλλά δεν πάμε τώρα.
1: Όχι, δε, έχουμε και συνέστημα. Θέλουμε πρώτα να προετοιμαστεί το έδαφος και να είμαστε πιο τέτοιο και να αδειμονούμε, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που εσύ θα το κάνεις εγώ. Πρέπει να διαλέξεις, γιατί είναι και για τους δύο αυτό.
1: Εγώ θα το κάνω.
0: Εσύ θα το κάνεις.
1: Ωραία, εγώ θα το κάνω.
0: Ωραία.
1: Ναι, εγώ θα το κάνω.
0: Πάω να φέρω μια ούρσους για να ομορφύνεις.
1: Είναι πολύ ηλικία, θέλω και εγώ να πιω. Το άλλο
0: σταμάτα,
1: βάλει,
0: περίμενε να την πάρω από τις άλλες. Τι να κάνω. Ένα αποστακτήριο είναι που να καλύψω τη ζήτηση. Λοιπόν, παίρνω την ούρθ, παίρνω και μία νόρθ, παίρνω και μία άψοντ με ζάχαρη, ναι. Και τώρα κάθομαι και πάω κατευθείαν στο νούμερο 3, αυτό που είναι πολύ ωραίο. Χάρισέ του ένα αναισθησιακό χορό.
1: Ναι, μπράβο. Έχω και το τραγούδι έτοιμο, να ξέρεις.
0: Τι? Είναι γκάτσος.
1: Για το χορό. Δεν είναι γκάτσος. Δεν είναι ελληνικό. Είναι ξένο.
0: Με ποιο λυκνίζεσαι?
1: Κοίτα, εμπνευσμένη. Κοίτα να σου πω κάτι, εμπνευσμένη από το Ταραντίνο που δεν σ' αρέσει. Το Death Proof που ήταν φανταστική ταινία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ταινία.
1: Έλα, το Death Proof ήταν ωραίο, σταμάτα.
0: Ταινία,
1: έλα εκεί με το κοπελίτσα που του έκανε το lap dance με το Μεξικό, τον δεν θυμάμαι ποιος το λέει.
0: Αυτό είναι From Dusk Till Dawn, είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, το From Dusk Till Dawn ήταν η Σάλμα Χάγεκ με το Φίδι.
0: Αυτό θέλω να μου κάνεις.
1: Αχ, δεν το ξέρω το τραγούδι όμως καλά.
0: Ναι, αλλά φίλοι, σαύρα, κοντά είσαστε. Δηλαδή, το πετύχεις.
1: Όχι, το Μεξικό είναι πολύ αισθησιακό τραγούδι για lap dance.
0: Το Μεξικό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Έλα ρε, αυτό το down in the Mexicali.
0: Θα μου τραγουδάς κιόλας. Δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, δεν θα το κάνω.
0: Είσαι χαραλέα.
1: Θέλω να πάθω. Μην έχω τα αντίθετα αποτελέσματα. Θέλω να δουλέψει.
0: Θα πάθω, Ιωάννη. Δεν θα έχω αρχή και δεν θα έχω τέλος.
1: Ωραία, έλα να σου πω κάτι. Όχι, θα σου χορέψω το άλλο, τον Ραμστάιν, που είναι επίσης έξι τραγούδι. Δεν ξέρω και τους στίχους, γιατί δεν ξέρω γερμανικά, οπότε δεν θα τραγουδάω.
0: Ναι, ποιο.
1: Το, πες το, αχ, αυτό που έπαιζε στο Nymphomaniac.
0: Ποιο έπαιζε, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, okay, το, αχ, έλα μωρέ, όχι το χάιρατε μίχ, το άλλο, το
0: του
1: φύρε μίχ.
0: Α, το φύρε μίχ, για εμένα.
1: Φύρε μίχ,
0: ναι,
1: φύρε αυτό. Αυτό, δεν ξέρω να το προφύρω. Αυτό θα σου χορέψω.
0: Αυτό θα μου χορέψω, έχω πάθει τώρα.
1: Αυτό θα σου χορέψω.
0: Έχω πάθει Lance for Trier. Μετά θα πάμε
1: και θα κάνω και το μαλλί έτσι και από εδώ και από εκεί και αυτά. Και θα σε ακουμπάω και με το μαλλί που κάνουν έτσι και αυτό.
0: Τι κάνουν, και εγώ θα σου λέω πω πρέπει να βάψει τη ρίζα και τέτοια αυτά τα ωραία.
1: Είσαι τόσο πεζός, εγώ θα δίνω πόνο.
0: Ναι.
1: Τα έχω βγει από το comfort zone μου και εσύ θα μου λες για τη ρίζα, ρε φίλε. Έκατσε μόνο, δεν σου
0: κάνω. Να μη σου πω ρε αλήθεια, αφού φαίνεται ρε μάν. Δηλαδή,
1: φαίνεται, το ξέρω.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό γιατί δεν ξέρω. Κάτι με το χορό. Δεν λυκνίζεσαι σωστά.
1: Να μου χορέψει εσύ.
0: Ωραία. Εγώ θα σου κάνω Σάιμα Χάγκεκ με το Βόα. Πιο πολύ σε δεντρογαλιά. Δεν ξέρω αν σου κάνει γιατί δεν το έχουμε. Λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 5. Το οποίο τώρα, αφού με έχεις κάνει τούρμπο από πριν, με το χορό σου, γιατί αυτό το laptop dance που έκανες, που μου έβαλες μία στο laptop να χορεύει. Λοιπόν, λέει, κάνε παιχνίδι με τα αυτιά της.
1: Με τα αυτιά. Ναι, μ' αρέσουν τα αυτιά να μου κάνουν πράγματα. Ναι, μ' αρέσει.
0: Άμα πάρω την μπατονέτα και. Τάκ!
1: Όχι την μπατονέτα.
0: Γιατί, πώς μπαίνει στο μπάιος. Από πού είναι το. Να το κρατήσω πατημένο 10 δευτερόλεπτα, όπως λένε, άμα έχεις το router πρόβλημα και τους πάρεις. Εκεί λοιπόν λέει, ανάμεσα στα φιλιά μας, θα σου κάνω την έκπληξη και θα δείξω ενδιαφέρον για τα αυτιά.
1: Έτσι, δηλαδή τώρα ωραία, πώς... ναι, να μου δεις. Να μου τα δεις.
0: Ρε Μαρίτα.
1: Από πότε είχε καθαρίσει
0: έχεις τα αυτιά. Ναι, δεν είχα καταλάβει. Νόμιζα ότι άκουγες να πούμε σαν τζιπούρα. Κοίτα να δεις.
1: Να μετρήσεις και τις τρύπες που έχω στα αυτιά μου.
0: Αν δεν είναι δύο, η Μαρίτα έχει καταναλώσει πάρα πολύ γάλα του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή... Λοιπόν, κοίτα τώρα τι σου κάνω. Το λέει το άρθρο, οπότε τα πάω όπως τα λέει.
1: Ναι,
0: αφού
1: ναι,
0: ανακαλύπτω τα αυτιά σου, σου κάνω το μαλλί από την μία.
1: Ναι.
0: Σου κάνω το μαλλί από την άλλη. Γιατί ναι, έχεις μπει μέσα στη μέση. Θέλω να δω την ταινία. Κάτσε, μπορεί πιο πριν. Μα πού βλέπεις. Δεν μ' αφήνεις.
1: Λύσαξες πια.
0: Έχω βάλει Nymphomaniac για να βρω στο Σαζάμ τους Ραμστάιν. Λοιπόν. Λοιπόν, σου κάνω δεξιά. Δεν καταλαβαίνεις εσύ τώρα, δηλαδή. Οπότε ξεκινάω το τέτοιο.
1: Όχι, ναι.
0: Ελαφριά δακόματα.
1: Τα αυτιά.
0: Ναι.
1: Μου τα πατσουλίξει τα αυτιά. Δεν θέλω. Δεν μου αρέσει αυτό. Όχι δακόματα, όχι δοντάκια.
0: Αφού το λέει το άρθρο.
1: Έχω και σκουλαρίκια, άδειμασα και τα σκουλαρίκια. Τι να σου πω, ξέρω.
0: Ωραία. Μετά με τα ελαφριά δαγκώματα έχεις πάθει ντουβρουτζά και συνεχίζω στο γλύψιμο.
1: Του αυτιού.
0: Ναι, θα σε πλακώσω στο γλύψιμο.
1: Αυτό μ' αρέσει, το αυτογλύφι μ' αρέσει. Έτσι, ναι.
0: Κυρία, ο Γιωργάκης δεν έχει διαβάσει. Ενώ την ώρα που γυρίσατε πίσω, η Κατερινούλα φασώνεται στο πίσω δρανείο, να πούμε με τον άλλο, με τον Κωστάκη. Και να ξέρετε, σας λένε ηλίθεια στο διάλειμμα. Εγώ σας αγαπώ. Να το απουσιολόγιο σας. Και τώρα έχεις πάθει.
1: Πάρτε και το μήλο σας.
0: Ναι. Και τώρα θα πάθεις τον ντουβρουτζά. Τώρα δεν ξέρω.
1: Έλα, είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Τώρα δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι.
1: Είμαι καθιστή, ναι.
0: Okay, δεν έχει πολύ διαφορά με το όρθιο γι' αυτό, αλλά δεν μας νοιάζει τώρα αυτό. Λοιπόν. Απαλές ανάσες σε συνδυασμό με μερικά φιλιά στο λαιμό.
1: Ού, σταμάτα. Μ' αποτελείωσες τώρα.
0: Σοβαρά, και δεν τα έκανα ακόμα. Κάνα απλά στα πρόφερα. Αυτό είναι το καινούργιο. Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα όπως κουνιέσαι εσύ για να δω εγώ την ταινία, θα αρχίσω να σου λέω απαλά φιλιά στο λαιμό. Χέρι στο μάγουλο. Ωραία. Λοιπόν, απαλές ανάσες θα κάνω.
1: Όπως.
0: Αχά, κάτι τρίζει, Μαρίτα. Κάτι σου τρίξε. Μη σου τρίζει.
1: Είδες, σκέψουμε το πρώτο αχά και μου τρίζει. Σκέψουμε μετά τι έχει να γίνει.
0: Λοιπόν, είναι ότι πρέπει για να την εξιτάρεις και να νιώσεις ανατριχύλα σε όλο σου το κορμί.
1: Εγώ θα το νιώσω ή εσύ θα την νιώσεις που θα με εξιτάρεις.
0: Καλύτερα να το νιώσεις
1: εσύ. Από το εξιτάρισμα το δικό μου θα νιώθεις εσύ την ανατριχύλα.
0: Ναι, άμα το νιώσω εγώ πάνε να πει ότι είναι κι άλλο στο δωμάτιο. Και... Λοιπόν, και θα πάμε κατευθείαν στο νούμερο 8, το οποίο είναι λίγο πιο τολμηρό, αλλά θα ήθελα να το. Εγώ το κάνω συνέχεια, ας πούμε.
1: Για πες, για πες.
0: Δηλαδή θα το καταλάβεις. Λέει, έχεις δοκιμάσει. Ναι, ναι. Το έχει υπομορφή ερώτησης τώρα.
1: Α.
0: Να.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω. Masturbation in front of her.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Εγώ, κοιτάξτε, είναι. Mm-hmm. Μπορώ να το κάνω πολύ άνετα.
1: Μπροστά στην οθόνη μου.
0: Ναι, άνετα, δεν έχω κάνει. Και ειδικά να είναι κλειστή. Να μην έχω αντιδράσεις. Λοιπόν, εσύ θα ξεκινήσεις τώρα και θα μου πεις, άσε αγορίτα μου, αφού δεν ξέρεις, κάτσε να σου δείξω.
1: Θα στο κάνω εγώ.
0: Ναι, και λέει εδώ πέρα, δοκίμασε να αυνανιστείς μπροστά στο σύντροφό σου για μία στιγμή. Λίγο. Κοίτα, τουρλ, τέρμα.
1: Τσικ, τσικ.
0: Ναι, ναι, τσικ, τόσο. Ό,τι κατάλαβες. Ό,τι πρόλαβες. Θυμάσαι πως αντιγράφαμε στο δημοτικό από τον διπλανό στο γρήγορο για να μην μας δει ο δάσκαλος. Λοιπόν, μία στιγμή.
1: Δεν θα κρύβεις όμως.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Πρόσεξε. Θα κάνεις πρόλογο μία στιγμή που δεν θα το περιμένω. Και δες πως θα αντιδράσω.
1: Τέλειο. Εκεί που βλέπεις είμαι μπροστά, έχω μπει, έχω σπάσει τα νεύρα. Σε εμποδίζω, κάνω και πλέον.
0: Αυτό.
1: Τι θα κάνεις.
0: Τίποτα. Θα πατήσω το pause αν είναι κοντά το τηλεκοντρόλ. Και με όλα αυτά η ερωτοτροπία μας θα είναι απίστευτη.
1: Σούπερ, τούρμπο, ρε. Ήδη δεν κρατιέμαι. Σκέψου που τα συζητάμε. Σκέψου να τα κάνουμε κιόλας. Θέλω και λίγο. Γενικότερα δεν κρατιέμαι.
0: Από τα τσισάκια.
1: Είναι και τα τσισάκια, αλλά είναι και ο πόθος, Αλέξανδρε.
0: Πόθος για τσίσα
1: πρωί,
0: το 3.
1: Τώρα.
0: Τι είναι αυτό, είναι στην ειδική κατηγορία. Δεν το έχω βρει στο drop down menu.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει ποτέ να έχεις κάποιο φετιχιστή σύντροφο και να θέλει.
1: Όχι.
0: Αμα του ερχότανε.
1: Όχι. Δηλαδή, δεν έχει τύχει ποτέ.
0: Έστω
1: με αξιώσει, δεν θα ήθελα.
0: Μία από τα γνωστά extreme sports που κάνεις. Πας μια φορά για ορειβασία. Εντάξει.
1: Για ορειβασία, φυσικά, ναι. Για κάθε μέρα πάω.
0: Ναι, αυτό. Και εκεί στην ορειβασία είσαι, ας πούμε, με την παρέα σου εκεί πέρα και τα λοιπά, τους υπόλοιπους ορειβάτες. Και είναι κάποιος που δεν τον είναι πολύ συμπαθής και πολύ, ρε παιδί. Δηλαδή είναι και λίγο. Εντάξει, καταλαβαίνει.
1: Και τον κατουράω και μία.
0: Τον εδαγκώνει, ας πούμε, μία. Μόνο η οθιά είναι. Γιατί την τρόμαξε, να πούμε, στο παράξενο. Και εσύ τώρα πρέπει.
1: Κοίτα, τι, για επιβίωση, για τέτοιο, για τσούχτρες, οχές και τέτοια που πρέπει, άμα δεν έχουμε αμμονία, να το κατουρίσουμε.
0: Ναι, θα έλεγα να του ρουφήξεις το αίμα το δηλητηριώδη, το οποίο είναι ψέμα, βέβαια, δεν πιάνει. Μην το κάνετε. Δεν ισχύει.
1: Δεν μπορώ εγώ τέτοια πράγματα να ρουφάω αίματα.
0: Να πεθάνει ο άνθρωπος. Βρικόλακα. Και πώς θα βρικολακιάσεις.
1: Δεν θέλω να βρικολακιάσω.
0: Εσύ μπορεί να μην θες, αλλά κάποια
1: τρόπο.
0: Στιγμή μπορεί να γίνει, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πρέπει να προσέξω την τελευταία σταγόνα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν είμαι άνθρωπος εγώ, δεν είμαι πολύ ψύχρεμη για να παράσχω πρώτες βοήθειες σε αυτόν τον τρόπο. Τώρα, άμα θέλει να τον εκατουρίσω, εντάξει, μπορώ.
0: Βοήθησε με λίγο, ρε, παράτα μας, κατούρα μας, αγγελίδι. Ψόφα εδώ στο λιμιτό. Δηλαδή, συγγνώμη, αν τώρα πεταχτεί ένας δηλητηριώδης βόας που δεν υπάρχει, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και με δαγκώσει εμένα στο.
1: Εντάξει, ρε Αλέξανδρε, εσένα θα σε βοηθήσω γιατί σε αγαπώ.
0: Σοβαρά.
1: Τώρα τον άλλο τον ορειβάτη δεν τον ξέρω και τόσο καλά.
0: Ναι, αλλά με το γνώριζες. Δηλαδή να ξέρω, έχουμε ελπίδες. Δεν θα πεθάνουμε να πούμε αποδηλητηριασμένοι τσουτσού. Είσαι εκεί. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στο φαρμακείο. Χίλια συγγνώμη, το δηλητήριο. Το δηλητήριο, τι να το κάνω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στο φαρμακείο, στα καινούργια φαρμακεία που έχουν στα αυτοκίνητα, που έχουν μέσα κουβέρτες, ξέρω εγώ, μία εντατική, έχει διάφορα κλείσματα.
1: Έχει καρφωθεί στο μυαλό μου τώρα ο συνειδημός. Μαλλί μπαμπάκι.
0: Ναι, ναι. Και μην πεθάνουμε στον ημιτό. Και να έχουν αυτά τα φαρμακεία μέσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Μπορούν, αλλά το τηλέφωνό σου.
1: Δεν χωράω, ρε Αλεξάνδρε, ολοκλήρη.
0: Ναι, από πάνω, όπως ανοίξει τη βασία.
1: In case of emergency.
0: Ναι. Έλα, Μαρίτα, ναι. Κοίταξε, είμαστε στον Ταΐγετο και μία οχιά δάγκωσε το Μανώλη στην Τζουτζού.
1: Say no more.
0: Έρχεσαι. Μπορείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική σου παρουσία και σήμερα. Στο κλείνω στη Μούρη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ξαναβάζω τη βατονέτα.
1: Αδιάντροπο, κλείστο μου.
0: Ναι, ναι. Τάκ! Γιατί δυστυχώς φτάνουμε και τώρα. Έλα, ρε γαμώτο, σήμερα καταπληκτική εκπομπή. Στο τέλος, να πούμε, και έχουμε τόσα ωραία. Να, εδώ η αρχοντούλα που λέει. Σου έβαλα αντίχειρα, λέει, αφού το θέλεις τόσο πολύ. Αρχοντούλα. Ρε, εσύ δεν κατάλαβα τίποτα. Ήτανε του οτοστόπ. Του like. Να σου πω, επειδή έχω συνηθίσει στην αποδοχή, δεν αφήνεις μια παρανυχίδα να... Ξέρεις, δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά άμα σου αρέσει εσένα. Να, ο φίλος ο Μίτσελ που λέει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μίτσελ μου, αυτό είναι ωραίο για ευχή να πούμε πρωινή. Τώρα, άμα ξυπνήσεις εκεί πέρα, μετά το ομαδικό όριο σας πήρε... Σας πήρε ο ύπνος και εκεί... Είναι λίγο παράξενο να το προσέξεις. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει τα στενά της μυθολογίας είναι πολύ στενά. Μη ρε Κυριάκο, μας θύμισες ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πολύ στενά. Μη ρε Κυρία, μη τα κάνεις αυτά. Το αποφάσισα, λέει, θα πάω να φτιάξω, λέει, και εγώ τον ποπό μου ζήλεψα. Όχι ρε Κυριάκο, να πούμε. Δηλαδή δείχνει απλά τη μούρη σου, ρε παιδάκι μου. Ζωγράφισε δυο ματάτσα. Να, εδώ ο Σταύρος που έχει στείλει. Α, το επόμενο πάρτι του σταθμού νομίζω. Έχει βρει το μαγαζί. Εμείς θα κάτσουμε πόρτα απόξω, ναι. Και ο Γιώργος που λέει τελικά μάθαμε, λέει, αν βρέθηκε κάποιος να ξυρίσει τον Κάιφερ. Γιατί τόσα χρόνια το ίδιο πράγμα τραγουδάει. Γιώργο μου, όλα καλά. Έχεις πάει σε σωστή φάμπρικα. Σε βαράνε εκεί στη δουλειά. Περνάς άσχημα, ρε, δεν σε αφήνουν και να κοιμηθείς, να πούμε. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Εμένα λέει. Τι δίλημα λέει και αυτό σήμερα, μυθολόγιο ή Eurovision. Το άλλο δεν μπορώ καν να το βάλω στο μυαλό μου. Δεν γίνεται, λέει, αντί για να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, να παρακολουθήσουμε και τους δύο. Δεν γίνεται και τους δύο. Γιατί το τους είναι η αιτιατική αρσενικού και δεν είναι αρσενική και οι δύο. Οπότε ετυμολογικά ορμόμενοι, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο. Και ο Ιωάννης που λέει το Death Proof είναι ταινιάρα, λέει, εκείνο το βράδυ που δεν τελειώνω όγλου. Βλέπαμε Christine του Carpenter, το αμάξι που ξαναφτιάχτηκε. Μέχρι και τα αμάξι ξαναφτιάχτηκε. Τι θα γίνει. Το τραγούδι που λέει Μαρίτα, λέει, είναι το Down in Mexico των The Coasters. Να το συμπεριλάβει στη δισκοθήκη σου, Αλέξανδρε. Όχι, να το συμπεριλάβει ο Σταύρος. Και να καθόμαστε όλοι να τριβόμαστε Δευτέρα και Τετάρτη. Για να καταλήγουμε να βλέπουμε το Christine αγκαλιά με τον Ιωάννη. Δεν ξέρω, κατά τις 12. Μας έχει πάρει ύπνος εκεί. Αντί αυτό προτιμώ, λέει, να εγώ να ασχοληθώ με τη σύντροφο, λέει. Μαρίτα, τρίζει η θέση σου. Όντως κάτι της έτριξε. Και πάλι καλά να ήταν η θέση, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που έχω συναντήσει σε όλη την καλλιτεχνική μου πορεία είναι μην τρίξει όπισθε. Αλλά θα τρίξει σήμερα. Θα τρίξει συνθέμελα τα θεμέλια της πολιτισμικής Ευρώπης. Καθώς είμαστε πανέτοιμοι να σηκώσουμε μέσα στα τριχωτά μποντίνια, να πούμε, του Ακύλα, το εθνικό μας φρόνημα. Πάμε για ημιτελικό, πάμε να τους αρρώσουμε με προσπάθεια. Η ομάδα έπαιξε καλά, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή, βαφτήκαμε όπως ακριβώς μας είχε πει, ενώ προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά. όλα τα αγόρια εδώ της ομάδας να συνταυτίσουμε την περίοδό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο. Την τρίτη περίοδο που παίζει καλά η ομάδα, στην τέταρτη κρεμάμε. Το πάθε και η ΑΕΚ, μην νομίζετε. Και θα περιμένουμε λοιπόν την εθνική μας ανάταση, ανάβαση. Δεν θυμάμαι, κάτι θα περιμένουμε. Να, και η Αρχοντούρα που λέει: ξεκίνησε από το stop και έφτασε στο like με ό,τι συνεπάγεται. Αρχοντούλα, αχ, να σου πω κάτι. Τώρα αρχίζει και μ' αρέσει. Τώρα θέλω να μου βάλεις και καρδούλα. Να, ακούγεται παράξενο, αλλά σε φάση αποδοχής είναι όλα καλά. Έλα ρε γαμώ, το τέλος για σήμερα. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, το βράδυ στις 10 θα τα ξαναπούμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Μισό λεπτάκι να βρω το ούτρο. Έχουμε μυθολόγιο το βράδυ. Μόνος μου θα τα λέω, αλλά είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Όπως και αν έχει, μην ξεχνιέστε. Αν εκεί, στα μακρινά λιβάδια του Ημιτού, στις ερημιές της Ελευσίνας, αν τύχει και την Εδίτε, μην τρομάξετε, η κοπέλα σας είναι, απλά ξεβάφτηκε. Σας κοιτάξει εκείνη στα μάτια, με τα ματάκια τζι τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τσιχαροπέτζι τσιοπλίτσες να κάνουν τζουτζουτζουτζουτζουτζου στις μουχρίτσες. Αν σας κοιτάξει και σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρκές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Εδώ που με έφερες δεν λέω τίποτα. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Τραγούδι αποφώνησης και εθνικής περηφάνειας. Φέρε τη μη μου σκοτώστρα γάμου.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: Athens Free Radio στους 98,1.
5: My mother was a teacher, including the captain.
6: Aye, sir.
5: My mother was a teacher.
7: Computerized half-breed.
5: Captain. Captain. I was happy.
6: Aye, aye, sir.
5: My mother was a teacher.
7: I had walked back to one, so.
5: Captain. I was happy.
6: Aye, aye, sir.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Ένας λόγος για να είσαστε happy children είναι ότι δεν είναι Δευτέρα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί αισθήματα αισιοδοξίας. Και ότι θα κάνουμε τουλάχιστον 6 μέρες να ξαναδούμε τη Δευτέρα μπροστά μας είναι ένα ακόμα tip. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 7 μετά τις 6 ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Free 98.1.

Song for Denise, αυτή είναι η Piano Fantasia του 1985. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο, Τετάρτη, σχεδόν ίδιος καιρός, απλά θα έχουμε πτώση ενός βαθμού. Δηλαδή, καλοκαίρι σήμερα, καλοκαίρι και αύριο. Και υψηλές βεβαίως για την εποχή θερμοκρασίες, να ξέρετε. Εμπιστευτικό είναι αυτό για τον φίλο μου τον Άσο.

Mike Rogers του 1984, Just a Story. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλωσορίζω την φίλη μου τη Δήμητρα. Είμαι Happy Child, λέει. Καλή εκπομπή από Νίκαια. Καλωσορίζω Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Μας έχει τέρμα στα ηχεία. Να προσέχεις, μην τα κάψεις, γιατί λείπουν και κάτι ασφάλειες. Από εκεί είμαι σίγουρος. Βαριέσαι να τις βάλεις. Καλωσορίζω τον καλό μου φίλο και συνονόματο τον Πάνο Γεωργόπουλο. Καλωσορίζω τον συνάδελφο Μάνο Κένιχ, τον Νικόλα και βεβαίως την Ρένα.

Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους. Κάτι βεβαίως που μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα την πρόζα και εσάς να τα καταλάβετε πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας θα σας εκπλήξει ευχάριστα, και η άνοδος και η κάθοδος. Παραλιακά, κοιτάξτε να κινηθείτε μόνο από την παραλία Καλαμακίου προς Πειραιά και Τούμπαλιν. Λεωφόρος Μεσογείων, η άνοδος βεβαίως είναι καλύτερη από την κάθοδο. Λεωφόρο Κηφισίας, θα την ανέβετε και θα την κατέβετε.

0: Καλωσορίζω Γιώργο Γεωργίου, Γιώργο Μολφέτα και τη φίλη μου την Νάντια από Νέα Ιωνία. Είναι εμπιστευτικό και αυτό να ξέρετε. Classic Hits Radio. Free 98.1.
1: On decks, Panos Blanas.

Αυτή είναι η 3-5 με το Searching for Your Love του 1986, παρακαλώ. Απεργία δεδί αύριο, να ξέρετε. Λουκέτο στο δημόσιο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα μου δηλαδή, θα κινηθούν κανονικά. Η απεργιακή κινητοποίηση, να ξέρετε, έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος και αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Οπότε, όπως

Θα σας πάω τώρα πόσο. Περίπου 33 χρόνια πίσω, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, στο 1933, 12 Μαΐου να ξέρετε. Γιατί σαν σήμερα παρακαλώ διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών παρακαλώ. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι κατά πώς είπαν. Βέβαια το γούρι αυτό δεν βγήκε να ξέρετε. Εμπιστευτικό είναι και αυτό. Από τον Γιώργο. Καλησπέρα Σταύρο, καλώς ήρθες.

0: Μεξικό θα σας πάω τώρα. Εκεί είχαμε μια υπόθεση εξαφάνισης. Οι προσπάθειες λοιπόν εντοπισμού μιας 30χρονης που εξαφανίστηκε είχαν πρόβλημα εκεί, παρεμποδίστηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις αφίσες αναζήτησης δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματική της εμφάνιση. Η Γκρέσια Οράντες Μεντόζα εξαφανίστηκε τη νύχτα της 12ης Απριλίου. Μετά την αναφορά της οικογένειάς της, η αστυνομία ενεργοποίησε ένα πρωτόκολλο, το λεγόμενο ALBA, ένα μηχανισμό που ξεκινά άμεσες ενέργειες για την αναζήτηση αγνοούμενων γυναικών. Ως μέρος του πρωτοκόλλου, να ξέρετε, οι αρχές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες της 30χρονης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, βεβαίως υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, το άτομο στις φωτογραφίες ήταν αγνώριστο. Η υπερβολική χρήση φίλτρων και ψηφιακής επεξεργασίας καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για τους πολίτες να την αναγνωρίσουν στο δρόμο.
1: Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις.

0: Round On in Zaire. Του 1985 αυθεντική εκτέλεση Johnny Vakelin. 1968 καλώς ορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Χαλάνδρι. Ευχαριστώ Δημήτρη, να σε καλά. Η γυναίκα, να ξέρετε, έχει 4 είδη νεύρων. Τα νεύρα πριν την περίοδο, τα νεύρα της περίοδου, τα νεύρα μετά την περίοδο και τέλος τα κανονικά όπως όλοι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Summer. Για παραλίες μιλάγαμε άλλωστε. Νέα Υόρκη θα σας πάω τώρα. Η αστυνομία εκεί βρήκε έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο για να ελέγξει τους οδηγούς σε σημεία όπου γίνονται έργα. Οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν, άφησαν στην άκρη την κλασική εικόνα του περιπολικού και εμφανίστηκαν μεταφιεσμένοι σε εργάτες οδοποιίας. Στόχος λοιπόν ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ενεργές ζώνες έργων χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν το δρόμο ή χωρίς να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει σταματημένο όχημα στην άκρη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεργάστηκε με το Υπουργείο Μεταφορών εκεί, στείνοντας 12 σημεία ελέγχου σε ενεργές ζώνες έργων. Κάποιοι αστυνομικοί φορούσαν πορτοκαλί κράνη, γυλαίκα ασφαλείας, ξέρετε, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους οδηγούς. Βεβαίως το κόλπο έπιασε. Μέσα σε 4 ημέρες βεβαιώθηκαν σχεδόν 1000 κλήσεις. Αριθμός αυξημένος κατά 35%, παρακαλώ.
1: Θα κάνετε φρρρ, να σας ακούσω.
0: Σήμερα έχει και Eurovision, να ξέρετε. Το κλασικό πανηγυράκι. Εγώ βεβαίως θα δω μόνο το πρώτο τραγούδι, όποιο και αν είναι αυτό. Ίσα για να δω τα φωτιστικά και το σκηνικό. Και μέχρι εκεί.

0: Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Τι κάνουμε, απλά μεταδίδουμε ό,τι έχουμε αγαπήσει εμείς, κατ' επέκταση κι εσείς.
1: Allez vite danser avec la super musique.

Για το μπλε και κόκκινο κουμπί τα έχετε ακούσει, έτσι. Ένα φαινομενικά απλό ηθικό δίλημα είναι. Και μάλιστα τέθηκε σε ψηφοφορία στο X. Δίχασε το κοινό. Η μία πλευρά κατηγορούσε την άλλη για έλλειψη λογικής και συνέστησης. Τι είναι αυτό? Κάθε άνθρωπος στη γη λοιπόν μπορεί να ψηφίσει κρυφά, πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, όλοι επιζούν. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, τότε επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο. Ναι, το καταλαβαίνετε. Όσο το δουλεύετε μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας αφήσω λίγο στη σκέψη σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

4 λεπτά μετά τις 7 είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 12 Μαΐου τώρα 1981, η AC/DC με το άλμπουμ Highway to Hell ξαναμπαίνουν στο Billboard 200 στη θέση 130. Είπα ξαναμπαίνουν γιατί το άλμπουμ βεβαίως είναι του 1979. Να σας πω ότι τελικά ήταν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που έφτασε κάτω από το top 100 στο Billboard 200. Έφτασε νούμερο 8 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το περιοδικό Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών το έχει βαθμολογήσει στη θέση 200.

Κωνσταντίνο, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 12 Μαΐου 1965, Stars σε Studios του Hollywood. Οι Rolling Stones ξεκινούν ηχογραφήσεις για το Satisfaction. Στην Αμερική θα κυκλοφορεί τον Ιούνιο και θα ανέβει στο νούμερο 1 του Billboard, όπου θα μείνει για 4 εβδομάδες.

Μένουμε στις 12 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά θα πάμε στο μακρινό 1942. Σαν σήμερα στο Λονδίνο γεννήθηκε ο Ιαν Ντιούρι, τραγουδιστής Βρετανός, ξέρετε. Γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 70 με το συγκρότημα που είχε φτιάξει, Ιαν Ντιούρι at the Blockheads.

the road.

Καλωσορίζω Τζον Τζόνετ Φάβερ, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 12 Μαΐου 1985. Η πιο γρήγορη νέα είσοδος στο νούμερο 7 στα βρετανικά τσάρτς ήταν το Εβγύ του Εκίλ των Duran Duran. Τραγούδι μέσα από την ταινία του James Bond, Εβγύ του Εκίλ.

Θα μεταφερθούμε τώρα στο 1948, σαν σήμερα, 12 Μαΐου. Στο Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήρθε στη ζωή ο Στίβ Γουίγουντ. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι ήταν και μέλος των Spencer Davis Group, των Blind Faith. Έχει συνεργαστεί με Muddy Waters, τον Big Walker, BB Kick, Eric Clapton και άλλους. Από το 1986 έχουμε επιλέξει το Higher Love, το οποίο κέρδισε μάλιστα και δύο βραβεία Grammy και είχε ανέβει και στο νούμερο 1 στο Billboard.

Πάμε πάλι. Χωρίς να αλλάζουμε ημερομηνία, μένουμε στις 12 Μαΐου. Απλά πάμε αυτή τη φορά στο 1986. Εκεί συναντάμε τον Peter Gabriel με το single Sledgehammer, ο οποίος αν σήμερα κάνει ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 89. Στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards του 1987 κέρδισε, να σας πω, 9 βραβεία. Top 10 σε όλο τον κόσμο ήταν. Επίσης να σας πω ότι είναι ένα από τα πιο παιγμένα βίντεο στην ιστορία του MTV.

Μένουμε στις 12 Μαΐου, απλά πάμε αυτή τη φορά στο σχετικά κοντινό μας 2001. Γιατί ο Πέρι Κόμο, ο Αμερικανός τραγουδιστής, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών στον ύπνο του από την νόσο Αλτσχάιμερ.

your heart from me, for someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Αυτό είναι το υπέροχο Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Θα κλείσουμε την βόλτα μας ως αν σήμερα. Αφού πρώτα πάμε στις 12 Μαΐου 1998, ο Lenny Kravitz κυκλοφορεί το 5ο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο 5. Είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ του Lenny Kravitz, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ, ο Kravitz κέρδισε 2 βραβεία Grammy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

37 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Να, ένα πολύ καλό καιρινό τραγούδι του 1984. Julian Lennon, με συγχωρείτε, αυτό είναι το Too Late for Goodbyes.

0: Σε περίπου 20 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Πέτρακα για μία ώρα. Και αυτός με τη σειρά του στις 11 στο Σταμάτη Κατσαρόπουλο μέχρι τη 1.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Ένα τραγούδι που πραγματικά σου φτιάχνει το κέφι. You are a friend of mine του 1985. free981.fm, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μέσω του οποίου

Απίστευτη συνεργασία Sakin Stevens, Bonnie Tyler, 1983. Η σημερινή μέρα, 12 Μαΐου, είναι μια μέρα ορόσημο, να ξέρετε, για την Διεθνή Νοσηλευτική Κοινότητα, που σηματοδοτεί το ρόλο, τις αξίες και την προσφορά και τη συμβολή βεβαίως των νοσηλευτών στην παγκόσμια υγεία. Να είστε πάντα γεροί, να μας κάνετε και εμάς ακόμα πιο γερούς. Σας ευχαριστούμε.

Phil Collins στο Easy Lover του 1984. Κάπου εδώ να καλωσορίσω Αναστασία, Βασιλική, Αουρέλια και Δανάη με ένα τραγούδι του 1982. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ. Αυτό είναι το Felicità.

Κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Τετάρτη στις 6. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Σε λιγάκι έρχεται στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίσου. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια με ένα τραγούδι βγαλμένο μέσα από την ταινία Dirty Dancing.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Και δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει με ένα sequence mix από Bronski Beat, με αυτά τα τρία διαμάντια που φυσικά είναι covers από αυτούς, αλλά μας άρεσαν πάρα πολύ και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Κάπως έτσι λέμε την πρώτη μας καλησπέρα, Τρίτη 12 Μαΐου. Φτάνει σιγά σιγά, τα μέσα του Μαΐου φτάνουν για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Athens Free Radio. Μαζί σας η Μαρία Ναρίζου με το Argy From The Past. Αυτό που σας εγγυούμε είναι ότι θα περάσουμε από πολλά μονοπάτια χορεύοντας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση.

Ακριβώς αυτό, Let's Dance από David Bowie. Λοιπόν, έτσι για την ιστορία, ο χορός που πολύ καλά ξέρουμε εδώ στον Athens Radio και στα πάρτις μας και εσείς που έρχεστε. Λοιπόν, ο χορός λέει βοηθάει στη χαλάρωση και στη μείωση του στρες, βελτιώνει τη διάθεση και την αυτοέκφραση, ενισχύει τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και την αντοχή. Φυσικά καλλιεργεί η κοινωνική σύνδεση και συνεργασία και δυναμώνει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και γενικά μαθαίνουμε το συντονισμό των κινήσεων. Και όλα αυτά έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Απλώς όταν ακούμε ένα τραγούδι που μας εμπνέει να χορέψουμε. Και από το 1983 που πρώτο κυκλοφόρησε το Let's Dance, πάμε ένα χρόνο πίσω. Στο 1982 και να ακούσουμε αυτό το αριστούργημα και φυσικά θα το ακούσουμε σε extended remix. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στην Ιφηγένεια, στην Εύη, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και στον Γιώργο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε 8 και 27. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στην άλλη Ελένη. Παιδιά, θα ηρεμήσουμε τώρα. Αυτό είναι το New York Mix, το Relax. Η ίδια χρονιά πρωτοκυκλοφόρησε το κανονικό, έτσι, όχι το Remix. Αυτό θα μας φτάσει μέχρι τις 8 και 35 και θα το χαρούμε πάρα πολύ. Παγκόσμια ημέρα National Nutty Fudge Day, λέει. Έχει να κάνει με αυτό το γλυκάκι, το fudge. Το φοντάν, όπως το λέμε εμείς, αυτό έψαχνα την ελληνική, ούτε αυτή είναι ελληνική, αλλά καταλάβατε. Είναι έτσι αυτό το γλυκάκι που είναι με σοκολάτα, με καραμέλα, έτσι διάφορα πραγματάκια και ξηρούς καρπούς συνήθως. Οπότε ηρεμήστε και αν έχετε και ένα φοντάν, ακόμα καλύτερα.

Και έτσι είναι οι τρίτες μας εδώ στο Athens Free Radio. Μέχρι τις 10 το Alley From The Past με τη Μαριάννα Ρίζου. 8:44. Αυτό ήταν το Blue Monday φυσικά από τους Health σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν τόσες διασκευές και τόσα remixes και πάρα πολλά είναι αξιόλογα, ένα εκ των οποίων και αυτό που ακούσαμε. Αυτό όμως που θα ακούσουμε τώρα είναι από ένα δικό μας παιδί, είναι από τον Chris Oblivion. Η στίχη είναι του Chris Μαναβάκη και η φωνή έρχεται από την Ελένη PS. Προσέξτε τα όλα, εξαιρετικά ένα και ένα. Οι στίχοι γράφτηκαν πριν 17 χρόνια. Ο Chris είχε χάσει το τετράδιο που είχε τέλος πάντων τους στίχους. Ο Chris Oblivion τους είχε σε ένα σκληρό δίσκο και όταν έκανε έτσι μια ανασκαφή τους ανακάλυψε πριν από λίγο καιρό τέλος πάντων και τους μελοποίησε. Πάμε να το απολαύσουμε. Strong Again λέγεται και πάει έτσι.

Λοιπόν, και αυτό που ακούσαμε ήταν ο Σεμπαστιάν Τελιέ με το Divine. Είναι από το 2008. Τώρα πάνω σε αυτό βέβαια που μιλάω, τι να σας πω. Να πω μια καλησπέρα και στο Μάριο που έστειλε στο site, εκεί στο φακελάκι θα το βρείτε, free981.fm. Καμιά φορά αργώ να τα δω τα μήνυματα, αλλά τα βλέπω. Οπότε καλησπέρα Μάρια, του αρέσει πολύ το Iran, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Καλησπέρα και στο Γιάννη που είπαμε. Λέει σε ορεινά σημεία το relax θυμίζει το τραγούδι Συνωμοσία των Μετρίων. Δεν το ξέρω, σου πω την αλήθεια. Αυτό όμως είμαι σίγουρη ότι το ξέρουμε όλοι.

Nothing But You. Το remix των Lindstrom και Prince Thomas πάνω στο αριστούργημα ήδη του Bob Moses. Και κάπως έτσι φτάσαμε στη δεύτερη ώρα του Are You From The Past. Μέχρι τις 10 μαζί σας, Μαρίανα Ρίζου.

Υπέροχος και μοναδικός Μόμπι, υπέροχο Extreme Ways. Έχει ακουστεί και στη ταινία... Στη ταινία Born και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα λέει σε διάφορα σημεία ανάλογα το sequel, ανάλογα το μέρος τέλος πάντων της ταινίας είχε αλλαχτεί σε κάποια σημεία, όχι από την αρχή δηλαδή η ηχογράφηση, αλλά έχουν αλλαχτεί σημεία. Καλησπέρα στην Ελένη και στην Νικολίνα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Πάτρα. Σήμερα είμαστε από όλα τα μέρη. Από ό,τι μαθαίνω η ζέστη είναι παντού. Και εντάξει, ναι, οι πρώτες ζέστες έχουν ξεκινήσει από ό,τι μου στέλνετε. Υπομονή παιδιά, καλησπέρα και στη Μαρία.

Και κάπως έτσι, μιας και είπαμε για τις πολλές ζέστες, να πούμε και ότι το ξέρετε ήδη, έχουν ξεκινήσει ήδη συναυλίες. Πάμε προς τελική ευθεία για καλοκαιρινές συναυλίες. Όσο και να είναι ωραία, προσωπικά με ενοχλεί λίγο η ιδέα της συναυλίας, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε και φέτος. Εφόσον ήρθαν οι Metallica και από ό,τι έμαθα κιόλας είπανε το Fade to Black, το οποίο δεν ήταν σε setlist, ήταν η έκπληξη μάλλον. Νομίζω η προσοχή μας τώρα έχει στραφεί στους Iron Maiden, που θα τους απολαύσουμε σε λίγες μέρες. Μετά Patti Smith, Limp Bizkit, Chris Isaac, Jean-Michel Jarre, Pet Shop Boys φυσικά, Clutch, έως η Vertigo Gem προς Σεπτέμβρη η μεριά, αν θυμάμαι καλά 19 του μήνα. Έρχονται διάφοροι, θα τα καταφέρουμε και φέτος.

Ακριβώς αυτό από το Συνδεπίρησης. Και μου στέλνει ο Γιώργος ότι αρχίζει και η εποχή των cocktails. Σωστό, πολύ σωστό. Τώρα τα απολαμβάνεις λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Ακόμα και χωρίς αλκοόλ, έτσι με διάφορα φρουτάκια μέσα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο απλά το καλοκαίρι. Λοιπόν, το πιο γνωστό, λέει, ποτό, συγγνώμη, το πιο γνωστό κοκτέιλ είναι το μοχίτο. Αυτό είναι το πιο γνωστό παντού σε όλο τον κόσμο. Και έχει να ακολουθεί η μαργαρίτα και το νεγρόνι. Έτσι, για να μαθαίνουμε και αυτά.

Ακριβώς αυτό, The Bitter End από Placebo. Αυτό συνέβη το 2023 στο Virgin Radio Rock, στο φεστιβάλ στο Μιλάνο. 3 χρόνια πριν λοιπόν. Και από το Μιλάνο θα πάμε στη Ρώμη, που έγινε τότε ένα live αντίστοιχο και συμμετείχαν οι The National. Και θα μας συνεπάρουν. Έτσι, αυτό είναι το καλό με τα live. Σε κάποιους δεν αρέσει η live εκτέλεση. Σε κάποιους αρέσει γιατί μπαίνει σε αυτό το κλίμα. Και είπα αυτό το τελευταίο ημίωρο να μπούμε σε αυτό το κλίμα, να είμαστε έτοιμοι για όλες τις συναυλίες αυτού του καλοκαιριού.

Και αυτή η υπέροχη, η υπέροχη με ήτα και η υπέροχη με όμικρον γιώτα και το σχήμα και αυτή η φωνή θα τους απολαύσουμε 14 Ιουλίου, κοντά ζυγώνει δηλαδή σε ένα μήνα και δύο μέρες, συγγνώμη, σε δύο μήνες. Αυτό λοιπόν ήταν το Free, καλησπέρα να πούμε και στη Γεωργία. Καλησπέρα και στη Βάμπη Τρέλα που ακούτε εδώ την Κυριακή 8 με 10. Και είμαι σίγουρη ότι δεν τη χάνετε, εγώ δεν τη χάνω. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στο Σταύρο. Τον ακούτε και αυτόν εδώ, στον Athens Radio. Δευτέρα, Τετάρτη, 10 με 12. Σου στέλνουμε αυτό το κομμάτι και το στέλνουμε και όπου θες να το στείλεις εσύ.

πώς να μιλήσεις πάνω σε αυτό. Αλλά να που φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, οπότε θα μιλήσω. Αυτό θέλω να το στείλω με όλη μου την αγάπη στη δική μας μάμπη τρέλα, γιατί εκτός από το χιούμορ της που εκτιμώ πραγματικά πολύ, εκτιμώ και το φοβερό της γούστο στη μουσική. Πραγματικά παίζει μουσικάρες, αξίζει πολύ να την ακούσετε την Κυριακή, 8 η ώρα ακριβώς. Για τις προηγούμενες 2 ώρες ήταν η Μαρία Ναρίζου με το Argy From the Past εδώ στο Athens Free Radio.

Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Παρακολουθεί ο Αλέξανδρος Πέτρακας με το Μυθολόγιο και σε 11 ακριβώς έρχεται και ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με φοβερές μουσικές. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και προσοχή στα live, έτσι μην χάσουμε κάποιο και μετά χτυπιόμαστε. Καλό βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: αυτό είναι το κουδούνι μας για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Βάρεσαι και μία, όπως όλοι στην εφηβεία τους πριν μπούμε στην τάξη. Και έτσι λοιπόν σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στο Μυθολόγιο. Για την επόμενη ώρα θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στο αχανές αυτό ο Πέλαους. Θα τραβήξουμε από μέσα, αναλόγως πόσα δάση της Ποσειδονίας ή αφηγήσεις. Παλιότερα το λέγαμε τι αηδία είναι αυτή που πάτησα. Τέλος πάντων θα βρούμε μέσα και θα τα αναλύσουμε εδώ, θα τα εκθέσουμε που είναι σωστότερο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω την εκπομπή και πριν ξεκινήσουμε τα κανονικά μας, παιδιά, θα με συγχωρέσετε σήμερα, καθώς νομίζω 5 είμαστε όλοι που θα ακούμε την εκπομπή. Οι άλλοι είναι δοσμένοι στο πολιτιστικό προϊόν. Θα κάνω μία άνω τελεία. Αν έχετε, έτσι λέω εγώ τώρα, αν έχετε μία εταιρεία, μία βιομηχανία, βιοτεχνία, τι είναι αυτό που φτιάχνει ας πούμε σανδάλια, εντάξει, και πληρώνετε κιόλας στο Facebook για να τα βγάζει χορηγούμενη και να βλέπουμε εμείς σανδάλια, δηλαδή ενωθείτε με μία εταιρεία που να έχει κάλτσες, να γίνει ωραίο το βορειοευρωπαίος τουρίστας 2,0, τέλος πάντων, και ποστάρετε τη φωτογραφία η οποία είναι ο καθρέφτης της επιχείρησης. Η κοπέλα που φοράει το σανδάλι δεν μπορεί να έχει 4 περίπου δάχτυλα και το τελευταίο το μικρούλι να μην μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του GPS. Στο επόμενο κότσι στρίψτε αριστερά. Μόλις βρείτε τον Εύρο, στρίψτε αμέσως δεξιά. Ρε παιδιά, δεν μπορώ, βλέπω αυτή τη φωτογραφία και με πιάσε κάτι. Το είπα, το έβγαλα από μέσα μου και τώρα σας υποδεχόμαστε κανονικά. Καλώς τους, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να πάρουμε τις απουσίες, τις παρουσίες. Τώρα δεν ξέρω τι παίρνουνε, ξέρω τι παίρνουνε, αλλά τέλος πάντων να δούμε ποιοι είσαστε εδώ. Αρχικά, πριν φτάσουμε σε εσάς τους πλεμπαίους που είσαστε από πίσω, να πούμε στα απλά τα θρανία, που θα δίνατε τα πάντα να βρισκόμουν πάλι λίγο, να βαριόμουν. Έχει βρισκό, βαριό, χαζό. Πού πήγαν αυτά? Τέλος πάντων, πάμε μπροστά στα VIP's έδρανα, στα VIP's θρανία, όπου μπαίνοντας αντικατοπτρίζουμε τη βασική εδώ θεματοθέτη, τροφοδότη, τροφοδόχο της εκπομπής, φαν. Είναι η κυρία Μαρία, η οποία έχει σταθεί στο μπροστινό εδώ πέρα το ανάκλητρο, το VIP, κάπου ανάμεσα σε ζάπινγκ βέβαια στον παπά, στη γη της ελιάς, αυτό που έχουν έρθει οι Κύπροι να πούμε και έχουν αγοράσει τους πορτοκαλαιώνες στη Μάνη και έχουν βάλει ελιές, κάτι μια παράξενη κυπριακή καλλιέργεια, και στη Eurovision. Και το μεσημέρι έφτιαξε κουτιά με αρακά, δηλαδή τέλος πάντων. Ακριβώς αριστερά, όπως μπαίνετε, δεξιά όπως βλέπουμε, είναι λυσασμένη για μυθολογική γνώση ακόμα ένα βράδυ η Λάρα. Το τρισημισάποδο δαιμονικό πίνσερ των 4 κιλών έχει κάτι ξύγια. Εδώ δίπλα μου και ακριβώς πίσω όπως βλέπετε είναι λυσασμένη εξίσου για μυθολογική γνώση ο Ραμόν με το Μέρλιν, τα Νάσκελα βέβαια. Έχουμε απόξω το Σούλι, έχουμε το φίλο μας τον Κουτσό, έχουμε το Γιδοβίζη, αλλά θα περάσει λίγο πιο μετά με το ερωτικό του κάλεσμα, αυτό το πουλάκι, τι ωραίο κάνει, και η άλλη του κάθεται. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, η φύση διδάσκει. Έχουμε και τη Μαγδάλο, η οποία είναι η χελώνα της εκπομπής, η οποία κάνει 2 διαδρομές την ημέρα, γιατί έρχεται να παραλάβει το φαΐ της, δεν της πάει το delivery, να μας κάνει τα κακά της και να φύγει. Παράξενο πράγμα. Αυτή είναι στα μπροστινά. Τώρα πίσω, οι πλεμπαίοι μαθητές να πούμε, είσαστε όλοι εσείς. Θυμίζω, καθόλου διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν πω κάτι εντάχει. Αν ξέρετε έτσι, αν κάτι σας κάνει εντύπωση, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι πολύ πολύ πιθανό, ευχαρίστως, εδώ είμαστε. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και τα λοιπά, αλλά βασικά για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Αν είστε άντρας και θέλετε να ερωτοτροπήσετε μαζί μας, θα τα στέλνετε στο Σταύρο, εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ στην αρχή πριν ξεκινήσουμε και σήμερα την διήγησή μας. Να, ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε, έτοιμος για το σημερινό μάθημα χωρίς τρανζιστοράκι, λέει, που βγήκε χθες εκτός στον Σταύρο. Τι έγινε, έκατσα πάνω του. Τα πηγαίνετε πρώτα να σας τα ευλογήσουνε. Τι είναι αυτό. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και όλα τα VIPs, παιδιά. Και τον νέο, ξέχασα τον καινούριο. Κυρία, συγγνώμη, είναι το καινούριο κατάκι, ο οποίος δεν έχει όνομα, τον λέμε απλά καινούριο. Να και ο Κώστας, που λέει: καλησπέρα, δάσκαλε. Έφαγα τα πατατάκια μου, λέει, με ρίγανη και έχω ήδη αράξει γαλαρία, πανέτοιμος και λυσασμένος για μυθολογική γνώση. Εδώ η Μάντι, για εσάς που δεν ξέρετε, η Μάντι είναι το τετράποδο που φιλοξενεί εκεί πέρα τον Κώστα και τη σύντροφό του, η οποία τελευταία συνηθίζει να κάνει επιδρομές στο μπάνιο και να κλέβει τα εσώρουχα της μάνας της, όπου και τα δαγκάνια είναι λέιτα. Ίσως το σύμπαν κάτι θέλει να σου δείξει. Για να δούμε τι βρακή τρώει. Είναι από τα άπλυτα ή είναι από τα πλημμένα? Έχει τεράστια σημασία, για να δούμε αν το σύμπαν σου στέλνει μηνύματα για το τι να κάνεις ή για το τι να σταματήσεις να κάνεις. Έχει σημασία αυτό. Να και ο Σταύρος. Καλησπέρα, Λούτβιχ. With the frigos, είπαμε, Σταύρο μου. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, θα της δώσω. Έχει αγοράσει και κάτι γάλατα για να φτιάξει, λέει, μια γαλατόπιτα από πέρσι το καλοκαίρι.
1: Α, καλά.
0: Με κουκιά και αρακά τώρα. Ελπίζω τώρα που πολιτογραφήθηκες, λέει, Γερμανός, να μην έχεις ξεχάσει, λέει, να σου φτιάξει αυτή την γαλατόπιτα. Die Milchen bitte. Γεια, γεια. Να και η Μαρίτα που λέει: καλησπέρα, πανέμορφε δασκάλιστερ Αλέξανδρε Πέτρακα, καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα ζώα. Με Eurovision στο μιούτ. Παιδιά, να μου πείτε αν θα περάσουμε ή όχι, γιατί έχω έτοιμο τον εθνικό του βρουτζά μου και θέλω να τον εξαπολύσω σαν εφηβική εξπερμάτωση. Αλλά τώρα θα το ξαμολύσω, να πούμε τι ήχο δεν βρίσκω. Τέλος πάντων, στη συζήτηση θα το ξαμολύσω. Εντάξει, μην μείνουμε εμείς να πούμε απόξω από το χώρο. Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλησπέρα. Όχι, όχι, λέει, εδώ είμαστε. Έτοιμοι στο τελευταίο θρανείο. Αρχοντούλα, τι εννοείς έτοιμοι? Έχεις πάει και εσύ βρακιά εκεί πέρα και τα δαγκάνουν τα σκυλιά. Τι κάνετε, ρε? Τι εννοείς έτοιμοι στο τελευταίο θρανείο? Πρόσεξε, γιατί ηλικιακά αυτό αλλάζει. Όταν το πούμε στη δικιά μας την ηλικία, είναι έτοιμοι για γνώση. Άμα πας πίσω στην ηλικία και στα 15-16, έτοιμοι στο πίσω θρανείο, μετά ετοιμαζόταν όλη η τάξη και από τον μπροστά το θρανείο. Να και η Ελένη που λέει: καλησπέρα, Αλέξανδρε μου, λέει, έτοιμη για το μάθημα μετά από καιρό. Τέλος πάντων, κάτσε να σου βάλουμε εδώ μία απουσία. Α, μία φωτογραφία της Ελένης με μαγιό. Εντάξει, τη σβήσαμε. Ο απουσιολόγος που είναι ετεροφιλόφιλος, μην νομίζεις. Και η Νάντια που λέει: καλησπέρα, μοναδική δάσκαλε, με ένα τοστάκι και ένα παγωτάκι παρέα. Τρέχω να μπω στην τάξη. Καλό μάθημα. Η παρέα της Νάντιας είναι ένα τοστ και ένα παγωτό. Ελπίζουμε όχι σε life size. Από εδώ η παρέα μου. Παλιότερα όταν γινόταν κανένα τσαμπουκάς και τέτοια, λέμε κατεβάζουμε παρέα. Τώρα φαντάζεστε να τσαμπουκαλευτείτε στην Νάντια και να σας πλακώσουν το ξύλο τα τοστ, να πούμε, να λιώνουν τα παγωτά πάνω σας, να γυρίσετε σπίτι, να πούμε. Συχάματα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και μάλλον να συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη Τρίτη. Αν θυμάμαι καλά, ενώ σήμερα ελέω της εκπομπής έπρεπε να σας πω για τον Ερμαφρόδιτο, για τον Άρκισο, για τον Άδωνη, για τον Γανιμίδη, δηλαδή έχει πολλές, αλλά δεν ξέρω τι θα πρωτοψηφίζατε. Οπότε δεν θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα πάμε να συνεχίσουμε αυτό που... το δρόμενο, τέλος πάντων, που έχουμε ξεκινήσει με τα του φίλου μας του Ηρακλή. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη, μας έχουν μείνει τρεις τελευταίοι άθλοι του φίλου μας του Ηρακλή. Και ο προ-προ-τελευταίος ήταν ο Μίτσος. Είναι αυτό που ξέρετε, όλες οι γυναίκες έχουν πάει με τρεις πριν από εσάς. Είστε μόνιμα ο τέσσερις. Βέβαια και μετά πάνε με άλλους τρεις που πάνε με έναν που είναι τέταρτος, μετά με άλλους τρεις, δηλαδή, τέλος πάντων. Αλλά και εμείς εκδικούμαστε, διότι την πλησιάζεις την άλλη, της λες: ξέρεις και εγώ. Ο αριθμός των γυναικών, εγώ μου έχει συμβεί δηλαδή, είναι βιωματικό αυτό που σας περιγράφω. Ο αριθμός των γυναικών που έχω συνευρεθεί είναι τριψήφιος. Βλέπετε το θαυμασμό, το μόχθο, τη ζήλια να πούμε στο βλέμμα της, μέχρι να της πείτε: είναι 001. Και αυτή δεν ήταν εκεί. Βέβαια είναι τριψήφιο, δεν λέτε ψέματα. Λέμε μόνο την αλήθεια, την ίδια αλήθεια που προσπαθούσε και ο φίλος μας ο Ευριστέας να πει στον φίλο μας τον Ηρακλή να πάει να κάνει κανέναν άθλο, να πούμε, να σκοτωθεί Γιατί έπρεπε, του τρίζει καρέκλα, παιδιά. Και όταν τρίζει καρέκλα, γίνονται τεράστια πράγματα. Αυξομειώνονται τα σύνορα. Βγαίνει εθνικός Ντουβρουτζάς παντού, να πούμε, σαν Γκάιγκερ, αυτά που ξερνάνε γεωθερμικό τέτοιο από κάτω. Οπότε έψαχνε ο Κακομοίρης, να πούμε, του είχε βάλει να καθαρίσει τα πάντα. Χαιρετίζουμε, μισό λεπτάκι να χαιρετήσω το φίλο μου που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος από την προηγούμενη εκπομπή που λέγαμε για την Κόπρο του Αυγία, η οποία είναι στην περιοχή του πύργου Υγείας. Εγώ είπα για τα κρέστενα και το καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο κάτω που είναι ο Καρνάρος, Κορνάρος, δεν θυμάμαι, αλλά θέλουμε να γλύψουμε τις τέτοιες. Και είπα και για την και για τη Σκυλουντία. Και ο φίλος μας έστειλε respect επειδή ξέρω τη Σκυλουντία. Όχι μόνο την ξέρω, έχω περάσει καλοκαίρι ολόκληρη εκεί. Και παλαβά όμορφες στιγμές μέχρι και πρόσφατα. Και θα ξαναπεράσουμε. Λοιπόν, προσπαθούσε λοιπόν ο Ευριστέας να βρει στον Ηρακλή να κάνει κάτι αδύνατο, ρε παιδί μου. Τι τον είχε ρωτήσει, τι εννοούν οι γυναίκες όταν σου λένε τίποτα. Κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά του βρίσκει ο άλλος συνέχεια τις λύσεις. Σου λέει, ρε φίλε, τον πλησιάζει λοιπόν και λέει, θα σου βάλω εγώ τώρα να κάνεις κάτι, να πούμε, το οποίο δεν γίνεται με την καμία. Δηλαδή τέταρτη απανωτή φορά στη μέση ηλικία. Τι βιάγκρα, τι κοκαίνες, δεν πιάνει τίποτα. Το πολύ πολύ να πάθεις 1, 2, 3, 4 απανωτά εφράγματα. Έτσι ναι. Και του βρήκε, παιδιά, το πιο δύσκολο μέχρι στιγμής. Του λέει, φίλε, θα πας να μου φέρεις βόδια. Γυρνάει λοιπόν ο Ηρακλής, του λέει, γιατί να μην ξαναπάω πύργο Ηλίας, να πάμε εκεί στον Καϊάφα. Είναι μεγάλη παραλία, θα βρω 5-6 χοντρές να σας φέρω. Όχι τέτοια, του λέει. Θέλω να μου φέρεις τα βόδια του Γυριώνη. Ωρε γαμώτο, ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί αυτός ο Γυριώνης, θα πούμε τώρα ποιος ήταν και τα λοιπά, αλλά είχε το βοσκοτόπι για τα μοσχάρια του, να πούμε. Το είχε πάει και αυτός του διάολου τη μάνα. Το είχε πάει σε μια περιοχή που ήταν γύρω-γύρω από τον κήπο των Εσπερίδων, τον οποίο θα αναφέρουμε μετά, σε μια περιοχή που ονομαζόταν Γάδυρα. Είναι παράξενο αυτό, διότι και γάμφιμφιμ και Γάδυρα. Είναι η σύντμηση, αν δεν χωράει, Θεσνίκη, τώρα και σε σεξουαλικό. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι αυτός, παιδιά, αυτός ο κήπος των Εσπερίδων και τα βοσκοτόπια του Γυριώνη, να πούμε, και Γάδυρα, κοίτα να δεις, ήταν στο διαόλου τη μάνα, ήταν πέρα στο, πέρα από τη Μεσόγειο, να πούμε, στο μεγάλο ωκεανό, εκεί που νομίζαν ότι τελειώνει ο κόσμος. Κοίτα να δεις, τελειώνει ο κόσμος, πάνε να πήγαιναν εκεί πέρα, να πούμε, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Αλγερινοί, να πούμε, και ξεπερματώναν στη θάλασσα. Σου λέει, εδώ τελειώνει ο κόσμος, τελειώσουμε κι εμείς. Είναι marketing ήταν. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο ήταν τώρα. Ότι έπρεπε να περάσει τον Ατλαντικό, στο διάολο τη μάνα. Αυτός ο άθλος τώρα, παιδιά, δεν θα είναι, επειδή έχει τεράστια ταλαιπωρία, απόσταση κτλ. Δεν μπορούσε να είναι, ωραία, και πήγε, πήρε τα βόδια και γύρισε. Δεν γίνεται. Έχει και άλλα πραγματάκια μέσα, τα οποία θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Λοιπόν, εκεί, σε αυτή την περιοχή, σε εκείνο το βοσκοτόπι μακριά, στο διάολο τη μάνα, που δεν τον είχαν τότε το διάολο, οπότε η μάνα του μάλλον ήταν ελεύθερο πορνίδιο ακόμα. Εκεί κατοικούσε ο φίλος μας ο Γυριώνης, παιδιά. Ένα τέρας, ένα σύχαμα. Ήταν εγγονός του Ποσειδώνα, ο οποίος τον είχε κάνει τον μπαμπά του το Χρυσάωρα με τη Γοργό. Δηλαδή, ο Γοργό Ποσειδονούλης, το καταλαβαίνετε. Μία που βρεθήκανε, μία που... Λοιπόν, ήταν λίγο σύχαμα αυτός, να πούμε. Γι' αυτό τον είχαν βάλει εκεί πέρα να κάνει τον βοσκό. Θα σας τον περιγράψω τώρα. Είναι μικρός γενικότερα, λίγο στραβός στην άκρη, αλλά μάλλον δεν κάνω την περιγραφή που περιμένατε. Και σίγουρα δεν ήταν δικό μου αυτό που περιέγραψα, ήταν μια τυχαία dick pic που μου ήρθε εδώ. Ο Γυριώνης, λοιπόν, παιδιά, ήταν 3-1. Θα μου πείτε, γιατί βάλανε, να πούμε, το σαμπουάν και conditioner τώρα να φυλάει τα πρόβατα. Δεν εννοούμε αυτό. Ήταν το σώμα του, αποτελούνταν από 3 αντρικά κορμιά. Πολύ κοντινά του ένα με το άλλο, να τρίβονται, να ουρλιάζουν από κάτω, να ψηφίζουν το αγαπημένο του τραγούδι, να έχει γιωμίσει η Βιέννη, 3-3 πηγαίνουν. Ένας, δύο χιώτες και ένας ετεροφιλόφιλος, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήτανε 3 σώματα, αντρικά. Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, να πούμε, αλλά καταλαβαίνετε. Ενωμένα σε ένα, αλλά στην περιοχή της κοιλιάς συνέκλειναν. Δηλαδή 3 αντρικά σώματα, μία τσουτσού. Φαντάζεσαι τώρα, εμείς μία, να πούμε, αναλογία, ένα προς ένα και κατουράμε 10 φορές τη μέρα. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, να πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή, και φαντάζεστε ο ένας να θέλει να κοιμηθεί, ο άλλος να θέλει να ξύσει τον ποπό του και ο άλλος να έχει φαντασιώσεις. δεν κοιμάσαι εύκολα. Λοιπόν, και κάτω από τους λαγώνες στην περιοχή εκεί των Μυρών βγαίνανε να πούμε πάλι τα πόδια που αντιστοιχούν σε τρία κορμιά. Τι παράξενη να πούμε 40 ποδαρούσα τώρα σε... Τελείως παράξενο. Αυτό λοιπόν επειδή ήταν σύχαμα, δεν είχαν τι να το κάνουν. Και σου λέει, ρε παιδάκι μου, εντάξει, θα σας πάρει, ο ύπνος το ένα σώμα, το άλλο θα μένει ξύπνιο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι λοιπόν του δώσαν εκεί τα βόδια, τα οποία ήταν κάτι καταπληκτικά βόδια, παιδιά. Ήταν κάτι, κάτι κοκκινότριχα μάλιστα, όπως περιγράφονται. Και μαζί ο Γυριώνης είχε έναν βοσκό που τον λέγανε Ευρυτίωνας. Λεγόταν Ευρυτίωνας, και ένα σκυλάκι που το λέγανε Όρθο ή Όρθρο. Και αυτό το σκυλί, να πούμε, ξέρετε, τα σκυλιά παίρνουν τα χαρακτηριστικά από αυτό που ονομάζουμε αφεντικά τους. Δεν είμαστε αφεντικά τους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ραμόν κάθε 10 λεπτά, ας πούμε, παθαίνει ένα σοκ, μην του έχουμε κλέψει τα καλαμπαλίκια. Και ο άλλος, ο Ηλίθιος, θέλει να γλύψει τη χελώνα. Δεν με έχουν δει να τα κάνω ποτέ. Πού τα ξεπατικώσανε? Ο Όρθρος, λοιπόν, έβλεπε το Γυριώνη που ήταν 800 σώματα και σου λέει, θα βγάλω κι εγώ δύο κεφάλια. Και έτσι μπορούσε να γλύφεται ταυτόχρονα. Παιδιά, πρέπει να έχει περάσει πάρα πολύ ωραία Όρθρος. Μεταξύ μας τώρα, ναι. Ήταν ένα σκυλί με δύο κεφάλια. Και αυτός ήταν αδερφός της Χήμερας, του Κέρβερου, της Λερναίας Ήδρας. Ένα σόι, παιδιά, πάρ τον ένα, βάρ τον άλλον. Τέλος πάντων. Και περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Βόσκανε τα βόδια, δεν είχαν εχθρούς, γιατί δεν τα είχαν για θυσία. Ήταν εκεί πέρα, μου και τα λοιπά. Τώρα τι να κάνει, παιδιά, ο Ηρακλής είχε μάθει αυτά. Ήταν δύσκολο, γιατί αφενός έπρεπε να πάει στο τέρμα του κόσμου. Δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Δεν είχε γράψει και ο Ιούλιος Βέρν, να πούμε, τότε να το κάνει γύρω-γύρω. Δεν ήξερε τι είναι τα βόδια, δεν ξέρανε. Ο Γυριώνης ξέρανε ότι είναι σαν όνομα, ας πούμε, κάτι τρομακτικό, αλλά δεν ξέρανε ακριβώς τι είναι. Τι να κάνει, λοιπόν, παιδιά, αρχίζει το κόβει στο ποδάρι, που λέγανε τότε στο χωριό μου. Αίγιο, πέλαγος, να. Λοιπόν, το κόβει, παιδιά, με το ποδάρι. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Και να πούμε ότι όσο θα κάνει την πορεία του για αυτό τον άνθρωπο, παιδιά, θα κάνει διάφορα πράγματα. Το αρχικό είναι ότι έφτασε στους Κέλτες. Τώρα έχασε το δρόμο. Είχε τίποτα fish and chips παράξενα εκεί πάνω, να πούμε. Τέλος πάντων, έχασε το δρόμο, ανέβαινε προς τα πάνω. Βρίσκει τους Κέλτες, του λέει, τι κάνουμε εδώ, ρε παιδιά, τι να λέει, τι μπριζολικό έχετε εδώ πέρα να φάμε και τα λοιπά. Βρίσκει εκεί πέρα τον αρχηγό, το βασιλιά εκεί των Κελτών. Τους θυμόσαστε τώρα, αυτοί ήταν μέσα στα δάση, χοροπηδάγανε και τα λοιπά. Του λέει, εσύ είσαι ο αρχηγός? Εγώ είμαι αρχηγός. Του λέει, να σου πω και... Έτσι, επειδή έχω κάνει μεγάλη ταλαιπωρία, να με περπατάω, έχω αφήσει ποδαρίλα στη μισή Ευρώπη για να έρθω εδώ. Μήπως έχει κάτι να φάμε, κάτι να τσιμπήσουμε? Πω, ένα ποπουδάκι. Και γυρνάει, παιδιά, και βλέπει την κόρη του Κέλτη βασιλιά, την Πυρήνη. Τι είναι αυτό να πούμε? Ούτε για ελαιόλαδο. Στο καντιλάκι θα σε βάλουμε, μωρή. Βλέπει την Πυρήνη, παιδιά, και εκεί που είναι να τσιμπήσει το μεζεκλίκι, να πούμε, από τους Κέλτες, πάει και τσιμπάει το ποπό της Πυρήνης. Αμάν! Το βλέπει ο βασιλιάς Κέλτης εκεί, ο Κέλτιστερ. Του λέει, τι κάνεις εκεί, μου τσιμπάς το ποπό της κόρης μου, να πούμε. Και κάτι τέτοια πραγματάκια, βιδώνε τα πάνω, αλλά δεν ήταν να τα κάνει αυτά στον Ηρακλή. Ήτανε και τα λιπορημένος και τα λοιπά, παιδιά. Έβγαλε από μέσα του, να πούμε, όλα τα διακανονιστικά. Σου λέει, με την τέχνη του λέγειν θα τους πείσω. Αμέσως μετά τους λέει, δεν τους γαμφίμ στο ξύλο να τελειώνουμε. Και μάλλον επικράτησε το δεύτερο, γιατί τους άπησε στο ξύλο, εκτός από την Πυρήνη, γιατί είχε μείνει, να πούμε, η τσιμπιά στον ποπό. Και σου λέει, τι σημάδι είναι αυτό? Τι σημάδι του έρωτα είναι αυτό? Κάτσε να σου κάνω και μια πιπηλιά. Κάτσε να σου κάνω και άλλη πιπηλιά. Την έβαλε κάτω, παιδιά, την Πυρήνη. Την εξεγκαγκάνιασε, να πούμε, εκεί πέρα. Και αυτή η Πυρήνη θα μείνει έγκυος από το ξεγκαγκάνιασμα του Ηρακλή. Ή από το τσίμπημα, να τα προσέχετε. Είναι αυτό, άμα σας τσιμπήσει η σερσέγγι, ήμου στα καλή τουρίστα στο καλοκαίρι, να πούμε, στον ποπό, και είστε άντρας, να τα προσέχετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, θα την αφήσει έγκυο την Πυρήνη. Εντάξει, σου λέει αυτή, να πούμε, κτίνος είναι αυτός, έδρε και τους δικούς μου, ας το κρατήσουμε εδώ τι να γίνει. Περνάει το εννιάμινο, αρχίζει να σφίγγεται η Πυρήνη, ρε από εδώ, ρε από εκεί. Της φύγανε και κάτι τέτοια. Και γεννάει. Και παιδιά, το παιδί δεν έκανε ουά, ουά. Έκανε τσι, τσι, τσι, τσι. Όχι τα τσίσα του. Ήτανε φίδι. Τώρα Είχε κολλήσει τίποτα παράξενο Ηρακλή στον δρόμο. Είχε πάει με καμιά βρωμιάρα να πούμε εκεί πέρα καμιά τουρίστρια. Του είχε κολλήσει να πούμε. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά η πυρήνη, παιδιά, τρομοκρατημένη, πετάει το φίδι που γέννησε. Κάνει το μωρί στο αυγό. Δηλαδή, πού κολλάφτηκε το αυγό. Και πήρε τα βουνά. Άκου να δεις, άρχισε και έτρεχε να πούμε γέννησα φίδι. Την κυνηγάγαν από πίσω να πούμε κάτι παράξενα θηρία. Φέρ το μωρί να το κάνουμε τσάντα. Φέρ το να το κάνουμε γαλότσες. Φέρ το να το κάνουμε μπότες. Μη σας τα πολυλογώ. Η καταναλωτική μανία από τα άγρια θηρία εκεί πέρα της περιοχής ανάγκασε την πυρήνη να πεθάνει. Πέθανε τελείως. Πάει, δεν έχει άλλο. Wow. Και στην επιστροφή ο Ηρακλής, θα την πούμε το άθρο, αλλά να θυμόσαστε ότι στην επιστροφή, γιατί θα το ξεχάσω εγώ, θα ξαναπεράσει από εκεί να σου πει: Δεν τσιμπάω άλλη μία. Για μέζες, καλώς ήταν αυτό το πυρήνι. Θα μάθει ότι την ξεσκίσανε, να πούμε εκεί πέρα τα. Θα ψάξει και το παιδί του, αλλά αυτό είχε γίνει δεντρογαλιά και πήδαγε να πούμε από δεντράκι σε δεντράκι, δεν το βρήκε. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Πω από μια στεναχώρια που έπαθε, το ξεπέρασε αμέσως βέβαια, αλλά σου λέει. Δεν την τιμώ. Δεν τις αποδίδω νεκρικές τιμές, να πούμε, και να τις κάνω και ένα δωράκι με τα θάνατον. Έτσι για το γαμότο, για το τσιμπολόγημα, ρε φίλε. Και έτσι λοιπόν από τότε όλα τα βουνά εκεί στην περιοχή ονομάζονται Πυρηναία. Από το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη βρωμερή τσουτσού του Ηρακλή είναι υπεύθυνη για το τσιμπολόγημα του ποπού της Πυρήνης. Και έτσι μάθαμε γιατί λέγεται εκεί η περιοχή Πυρηναία. Λοιπόν, αφού τσιμπολόγησε και τα λοιπά, συνέχισε. Της είπε πάνω να πάρω τσιγάρα, να πούμε, δεν είμαι εγώ για σχέσεις και κάτι τέτοια πραγματάκια, ξέρετε. Και θα περάσει λοιπόν από, θα κατέβει προς τα κάτω, γιατί σου λέει εδώ πέρα που ανεβαίνω πάνω, Ατλαντικό δεν βρίσκω. Δεν πάω λίγο προς τα κάτω που είναι πιο εύκρατο το κλίμα, να πούμε, να ψοφήσει οι μύκητες τις πατούχες. Πήγε λοιπόν προς τα κάτω, παιδιά, και έφτασε εκεί στην περιοχή, στην Αφρική, κοντά στη Λιβύη. Κοίταγε από εδώ λοιπόν, έκανε ένα αλματάκι, παπ. Ήταν από εδώ μεριά, ήταν στην Ευρώπη. Έκανε ένα άλλο παλματάκι, παπ, ήταν στην Αφρική. Σκεφτόταν ο Ηρακλής, χαχα, πηδάω από εδώ Ευρώπη, πηδάω από εκεί Αφρική. Καλά, Ευρώπη πήδα, Αφρική, άμα πας προς το κέντρο, να θα σου πάει. Αλλά τέλος πάντων. Και αποφάσισε, παιδιά, εκεί πέρα, σε εκείνη την περιοχή, να σηκώσει δύο μεγάλες κολόνες. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Ως σημάδια της πορείας του. Πώς έκανε ο Κοντορεβιθούλης, που άφηνε από πίσω ψίχουλα, να πούμε, κτλ. Αυτός με την απλή ποδαρίλα δεν το έκανε. Οπότε σου λέει: Δεν σηκώνω δύο κολόνες, να πούμε, να ξέρω ότι άμα τις ξαναδώ προς το έλα, πάω καλά. Και θα σηκώσει, παιδιά, θα πάρει εκεί πέρα κάτι βράχια, κάτι τέτοια. Και εμείς σας τα πολυλογώ, είναι οι στήλες που αργότερα θα ονομαστούν Ηράκλειες στήλες. Είναι το Γιβραλτάρ, εκεί που χύνεται η Μεσόγειος στον Ατλαντικό ή ο Ατλαντικός στη Μεσόγειο. Δεν ξέρω τι πρωτοχύνεται. Το έχω πάθει αυτό με το Γιβραλτάρ και με το Ξαναμένες Καλόγριες το 4, που δεν καταλάβαινα ποιο είναι το background, δηλαδή σε ποια παραλία είναι, μην νομίζετε. Λοιπόν, έφτιαξε εκεί πέρα και το ιδιότυπο GPS, ας πούμε, που είχε να κάνει και τα λοιπά, αλλά μπροστά έχει θάλασσα τώρα, έχει τον Ατλαντικό. Δεν τον περνάς εύκολα τον Ατλαντικό, έχει κάτι μποφόρ, κάτι τέτοια παράξενα και τα λοιπά. Είχε κάτσει λοιπόν και κοίταγε απλά που χύνεται. Κάποια στιγμή και έφηβος να είσαι, το σταματάς, πας τα γκούντις, πας κάτι άλλο. Κάτσε να σκέφτεται, ρε γάμο, το πώς θα περάσω πέρατε. Πώς θα περάσω πέρατε. Να κολυμπήσω, θα βγάλω λέπια. Να πάρω κανένα παλούκι, να πούμε, να κάτσω απάνω και να επιπλέει το παλούκι. Μπορεί να μ' αρέσει και να μην πάω στα βαθιά. Το σκεφτόταν από εδώ, το σκεφτόταν και από εκεί. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα, στις όχθες εκεί της Αφρικής και της Ευρώπης, ξέρετε, είναι το κλίμα εύκρατο. Ήτανε και καλοκαίρι και, παιδιά, ξεκίνησε και κοκκίνιζε το δερματάκι του, το ευαίσθητο. Δεν είχε και σουφλεράν, πελινιτίντ με κλακλωρίνη για προστασία UV 50, 60, 70, 80. Όταν το αντιλιακό σου είναι η τελική του Γιούγκο, τότε ξέρεις ότι ο ήλιος δεν μπορεί να σε πειράξει. Δεν τα είχαν αυτά τα πράγματα να πω. Και είχε τσουρουφλιστεί, έβγαζε φλίκτενες. Ήτανε, φαντάζεστε τώρα, προσαγωγήλα και τέτοια, τι γινόταν εκεί μέσα. Οπότε με τη σκέψη που τον διέκρινε συχνά πυκνά το φίλο μας τον Ακλή, έβαλε το πρόβλημά του κάτω. Σου λέει: Με κοπανάει ο ήλιος. Ωραία. Α. Να βρω μια σκιά. Χμ, καλή λύση. Β. να πάρω τα τόξα μου και να πυροβολήσω τον ήλιο και να τον εσαπίσω στο ξύλο. Του φάνηκε μετά την επαφή του με τους Κέλτες εξίσου καλή λύση. Και πήρε λοιπόν ο βλάμενος το τόξο που είχε με τα δηλητηριώδη βέλη της Λερναίας Ήδρας και τόξευε τον ήλιο. Και σιγά τη μάρκα μακαρόνια, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ειλικρά, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Φαντάζεστε τώρα τον Απόλλωνα από πάνω, ο οποίος πήγαινε, ερχόταν καβάλα στον ήλιο τέλος πάντων και τα λοιπά. Κοίταγε τον Ηρακλή από κάτω, τι κάνει το ζαβόρε. Είναι σαν να φτύνεται με φυσοκάλαμο καλαμάκι μπικ, ξέρετε, και σαλιωμένη χαρτοπετσέτα. Ένα ρινόκερο που έρχεται απέναντί σας. Δεν θα ασχοληθεί ο ρινόκερος. Ο Απόλλωνας, παιδιά, στην αρχή τσαντίστηκε. Τι κάνει ρε ο Καραγκιόζης, εμένα πυροβολάς ρε. Α, δεν με φτάνεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει πάθει και μια πρωταγωνίστρια στο Ξαναμένες Καλόγρες, σας έλεγα. Και παιδιά, τον πιάσαν τα γέλια. Σλήρεση, αυτό δεν είναι απλά ζαβό. Κοίτα τι κάνει, έφερε και τους άλλους. Πυροβολάει τον ήλιο. Κατουράει στα σύννεφα. Τέτοια πράγματα. Οπότε, επειδή χάρηκε πάρα πολύ και τον έπιασε νευρικό γέλιο, κατεβαίνει κάτω και του λέει του Ηρακλή, ρε παλικάρι, είσαι μαλθύμ. Του λέει ο Ηρακλής, κοίταξε να δεις. Αν αναλύσεις την κατάσταση διεξοδικά, θα δεις ότι έχω πάρει τόξο και βέλη και πυροβολάω ένα αστρικό σώμα, καμιά 150 φορές μεγαλύτερο από το αστρικό σώμα στο οποίο εγώ βρίσκομαι. Ναι, είμαι μαλθύμ. Και συμφωνήσανε, δώσανε τα χέρια και παιδιά, ο Απόλλωνας, κατά μία εκδοχή, ο Θεός ήλιος κατά μία άλλη, αλλά δεν έχει να κάνει, θα του κάνει το δώρο το υπεροκεάνιο. Του δώσε ένα κύπελο. Ένα χρυσό κύπελο, του λέει μπέκα μέσα και άστο να σε πάει μόνο του. Ένα κύπελο, παιδιά, καταπληκτικό. Στην άκρη έγραφε Zodiac, από πίσω είχε κάτι εξολέβια χερούλια Μέτζελερ, 800 ύπους κάθε μηχανή. Μπαίνει ο Ηρακλής μέσα στο κύπελο. Ξαμολυθήκανε, να πούμε, τα άλογα από τις μηχανές και εμείς σας τα πολυλογώ. Έφτασε στην περιοχή που ήταν ο κήπος των Εσπερίδων. Κανείς δεν ξέρει τώρα αυτό ακριβώς τι είναι. Πήγε στην Αμερική. Δηλαδή και οι άλλοι που ψάχναν την Αμερική, να πούμε, νομίζω ότι βρήκαν την Ινδία. Αλλά τέλος πάντων, όλοι ζαβοί ήταν. Δεν είχαμε που να πάμε τη χολέρα μας. Το καταλαβαίνετε. Και που να εξάγουμε απικιοκρατία για να εισάγουμε χαμηλό πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το ισοζύγιο, να το προσέξετε. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε ακριβώς που έφτασε. Ξέρουμε όμως ότι πέρασε ωραία με στο κύπελο. Έκανε αυτό και γύρω-γύρω. Θυμόσαστε στα Λούνα Πάρκ εκείνο το παλιό, το που έμενε μέσα στο φλιτζάνι. Τι ωραίες εποχές. Πότε θα πάμε να κάνουμε φλιτζάνι? Και στο τέλος, επειδή θα έχουμε ξεγκαγκανιά, θα μας γυρίσουν και ανάποδα, θα μας πούν το μέλλον μας. Δηλαδή, εσένα δεν σε βλέπω να ζεις. Στην ηλικία που είμαστε είναι λίγο επικίνδυνο. Λοιπόν, θα φτάσει λοιπόν σε μία παραλία εκεί πέρα, σε μία όχθη. Πάρκαρε το κύπελο. Και κατάλαβε ότι εκεί πέρα ήταν η περιοχή που θα ήταν τα βόδια, που ήταν το λιβάδι στο οποίο βόσκανε το βοσκοτόπι από τα βόδια του Γυριώνη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσει εδώ, παιδιά, είναι ο όρθρος. Το σκυλί που λέγαμε με τα δύο τα κεφάλια. Τον ευλέπει το μαντρόσκυλο, να πούμε, από μακριά, σου λέει αμάν. Αυτός, να πούμε, τον είδε μαυρισμένο, σου λέει αμάν. Θα έρθει εδώ, θα μας φάει τις τουρίστριες. Κάτσε να του γαυγίσω. Και με το ένα κεφάλι, παιδιά, τον εγάβγιζε. Με το άλλο τον είχε πιάσει, να πούμε, μια φαγούρα στα και γλυφότανε. Τώρα το καταλαβαίνετε. Είναι λίγο προβληματικό. Μη σας τα πολυλογώ. Ο Ηρακλής εκτίμησε διεξοδικά και αυτή την κατάσταση. Σου λέει, ρε γαμώτο, τι να κάνω. Ας πλησιάσω το σκυλάκι και ας κερδίσω την εμπιστοσύνη του με τη στάση του σώματός μου, η οποία θα υποδηλώνει ότι δεν αποτελώ απειλή, αλλά ταυτόχρονα θα δίνει και μία μικρή κυριαρχική σημασία, έτσι ώστε το σκυλί να αισθανθεί άνετα και να μεταδώσει τον ρόλο του αλφα μέιλ σε εμένα, να μην το έχει άγχος το ίδιο το σκυλί. Αυτό ήταν η πρώτη του επιλογή. Η δεύτερη ήταν, θα το σαπίσω στο ξύλο. Καταπληκτικός. Και πώς διάολο του φαίνεται πάλι σωστό. Και πλάκωσε το σκυλί στο ξύλο. Δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω και εσάς, τι μας μαθαίνει ο μύθος, ότι όταν τσαμπουκαλεύεστε και ταυτόχρονα έχετε κάποιον πάνω στα θύμ σας, να έχετε λίγο το νου σας, πάει το σκυλάκι, παιδιά, το ξεφτύλισε, τι βλαμμένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε τα καϊ που έκανε το σκυλάκι, να πούμε, ο βοσκός που λέγαμε και λίγο πιο πριν, ο Ευρυτίωνας, πάει και του λέει, ρε εσύ, να πούμε, μου χάλας τους κλί. του σκυλί αυτό που θα ξαναβρω εγώ με δύο κεφάλια. Το μοναδικό δύο κεφάλια που έχω τώρα να πούμε είναι τυρί που πίζω μια γραβιέρα. Τι να κάνω, να βάλω τη γραβιέρα να ξαμολάει τρύπες να πούμε, να προστατεύει τα μουσχάρια. Ο Ηρακλής εκτίμησε και πάλι διεξοδικά την κατάσταση. Σου λέει να βγάλω τη διαπραγματευτική μέθοδο την οποία έχω εκολαπτώμενη μέσα μου σε όλο αυτό το ταξίδι και που έχω αναλώσει τόση πολύ από την φαιά μου ουσία, ή να τον εσάπισω στο ξύλο, τον καράβλαχο και τα λοιπά. Μη σας τα πολυλογώ, το φαντάζεστε, τον εσάπισε στο ξύλο. Παιδιά, δηλαδή, γάδυρα, ανελαίητα γάδυρα, όλος ο μύθος. Τέλος πάντων, πάει και ο Βοσκός και τώρα έχει μείνει, παιδιά, ο φίλος μας ο Γυριώνης. Άμα αυτός δεν ήταν εύκολος. Δηλαδή φαντάζεστε να ακούσεις το ποδοβολητό από έξι ποδάρια, τις φωνές από τρία κεφάλια διαφορετικές και μία μονάχη τσουτσού. Τη βάζω και αυτή στην παρένθεση για να έχετε τη μεγάλη εικόνα και να έρχονται προς το μέρος σου. Δεν είναι εύκολο να πούμε, τα χρειάστηκε ο Ηρακλής. Και πλακωθήκαν εκεί στο ξύλο, καθώς και αυτός για ακόμα μια φορά ο Ηρακλής τα σκέφτηκε. Σου λέει διεξοδικά, ας προσπαθήσω να αποδομήσω την κατάσταση της βίας, προκαλώντας εμπιστοσύνη στον αντίπαλό μου και δείχνοντάς του ότι η βία δεν είναι λύση, αλλά η λία είναι βύση. Αυτό είναι η πρώτη μου επιλογή. Η δεύτερη είναι να πλακωθούμε στο ξύλο. Ναι, ρε φίλε! Ναι, μωρή αρρώστια, Κέλτες! Του μείνε το κελτοκούσουρο. Και εμείς σας τα πολυλογώ, πλακώθηκε στο ξύλο με τον Γυριώνη. Βάραγε ο ένας, βάραγε ο άλλος. Ήταν και η μοναχική τσουτσού στη μέση. Εμένα δεν θα με παίξετε! Το καταλαβαίνετε. Αλλά δεν μπορούσε να τον κάνει ζάφτη πολύ εύκολα. Αφενός είχε τραβήξει τόσο κουπί, να πούμε, μέσα στο κύπελο. Αφετέρου και ο Γυριώνης δεν ήταν κανένας εύκολος αντίπαλος. Ήταν ενταγλαράς, ήταν ωραίος. Μέχρι που του κόβει, να πούμε, τέλος πάντων, και παίρνει το τόξο με τα βέλη, εκείνο που πυροβολούσε τον ήλιο. Και σου λέει, αυτός που είναι πιο κοντά, δεν τον πυροβολάω εδώ, να δω, μην τυχόν μου είναι τζούφια τα βέλη. Του ρίχνει μία, το γυριώνει, παιδιά, πάει Κακομοίρης. Πέσαν κάτω τα τρία κορμιά, τα έξι τα ποδάρια. Και η μοναχική τσουτσού, η οποία δεν ξέρω αν πέθανε τελευταία ή όχι, μη σας τα πολυλογώ. Πάει ο Κακομοίρης. Και μάλιστα στο μέρος που θα πέσει ο Γυριώνης κάτω τραυματισμένος από τα βέλη του Ηρακλή, θα χυθεί το αίμα του παντού και θα φυτρώσει ένα παράξενο φρούτο σαν κεράσια χωρίς κουκούτσι. Από τότε τα είχανε. Και εμείς έπρεπε να περιμένουμε πέρυσι να πούμε για να φάω πρώτη φορά το καρπούζι χωρίς κουκούτσια. Το πεπόνι ωραίο, νοικοκυρεμένο, τα έχει στη μέση, δεν τα θες τα φτύνεις. Το καρπούζι που τα είχε παντού. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα ακριβώς και με τουρίστρια. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό μου παράπονο, το οποίο ας μην το λέω τώρα. Και θα φυτρώσει ένας καρπός, ο οποίος δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν, αλλά ήταν μεγάλο κόκκινο κεράσι, ακούκουτσο. Κοίτα κάτι πράγματα, από το αίμα του γίγαντα. Δεν είχε να δει τίποτα άλλο εκεί πέρα. Είδε τα μοσχάρια, σου λέει δεν τα πλακώνω και αυτά μια στο ξύλο καλού κακού. Τώρα πούμε σε Celtic mode. Αλλά σου λέει μετά πρέπει να τα γυρίσω στον Ευριστέα. Α, το χέστο να πούμε το. Για τον Τσάρλτον λέω. Στη γενική είναι ο Τσάρλτον Χέστον, του Τσάρτο Χέστο. Το Τσάρτο Χέστο με ωμέγα, για να ξέρετε πώς κλείνεται. Και έτσι λοιπόν πήρε τα κοκκινότριχα βόδια και τα χώρεσε τώρα πάλι με στο κύπελο. Τι κύπελο είναι αυτό, αγόρι μου, να πούμε. Δηλαδή, και πώς το σήκωσες, με ποιους έπαιξες. Θα τα βάλει πάλι λοιπόν μέσα στο κύπελο. Το κύπελο θα αρχίσει να κάνει ανάποδο κουπί μονάχο του. Θα τον ξαναβγάλει εκεί πέρα στο Γιβραλτάρ. Θα σκοτώσει και κάτι άλλο στο δρόμο. Τώρα να μην σας τα πολυλογώ, γιατί έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο με το συγκεκριμένο μύθο, αλλά έχει την πλάκα του. Θα σκοτώσει διάφορους, να πούμε, εκεί πέρα. Θα γυρίσει όμως τα βόδια τα κοκκινότριχα στον Ευριστέα. Τα βλέπει ο άλλος και λέει: κοίτα, φέρε. Κοίτα ένα μαλθί. Τη γύρισε ο Ηρακλής, ναι, ρε φίλε. Να του εξηγήσω όμως ότι πιθανώς ο αυνανισμός να είναι κάτι το οποίο μπορεί να το στοχεύσει την ερωτική του ζωή σε δρόμους οι οποίοι είναι πολύ πολύ μοναχικοί για να είναι συμμετοχικοί, ή να τον εσάπισω στο ξύλο. Χα! Το έχω πρόχειρο! Έχω πάει Κέλτες! Ο Ευριστέας, τι να κάνω, Κακομοίρης, να πούμε. Χα! Το έχω πρόχειρο! Έχω πάει Κέλτες! Ο Ευριστέας, τι να κάνω, Κακομοίρης, να πούμε. Πήρε τα βόδια του, λέει: καλά, γορίνα μου, άστο, δε, πήγαινε να

Περίδων, θα το δούμε και αργότερα με τα μήλα. Ήταν δικό της αυτό, το παρκάκι. Είναι αυτά τα, πώς θα λένε, τα mini parks που τώρα κάνουν στις... τα πάρκα τσέπης που κάνουν ανάμεσα στις πολιτείες για να βλέπεις ένα λουλούδι, να έχεις την ελπίδα να πούμε ότι θα ζήσεις και το κατουράει κάποιος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Ήρα ήταν η ιδιοκτήτρια όλου του κήπου των Εσπερίδων. Οπότε σου λέει να τα θυσιάζω. Μία εκδοχή είναι ότι τα θυσίασε, τα άσφαξε να πούμε. Τα κακόμοιρα τα βόδια τα φέρνουν για όλη τη μάνα του μεταξύ. Η άλλη εκδοχή είναι ότι τα έδωσε πίσω στον Ηρακλή, του λέει να σου πω πήγαινε ξαμόλα τα πάλι. Γιατί εντάξει, ωραία, τα άφερε, είναι κοκκινότριχα να πούμε. Δεν κοίταξε καν τη ρίζα. Και άμα είναι βαμμένα. Αλλά κατάλαβε ο Ευριστέας ότι ήταν ταλαιπωρία, τα παλαβή να πούμε αυτό με το να πηγαίνει του διαόλου τη μάνα. Και σου λέει τώρα θα δεις, τώρα αφού τους έδιρες όλους, όλο και κάποιος άλλος θα υπάρχει. Και σκέφτηκε, παιδιά, μιας και ήταν ο κήπος των Εσπερίδων εκεί πέρα, και θα τον έστελνε πίσω να γυρίσει τα βόδια στην Ήρα. Σου λέει τώρα δεν θέλω πια βόδια. Τώρα να φέρετε να πούμε ένα γλυκάκι για το τέλος και το λογαριασμό. Και όπως γινόταν και παλιότερα, γίνεται και τώρα, που σας φέρνουν να πούμε το μιλαράκι το κομμένο με από πάνω μέλι και κανέλα. Αν στο σπίτι σας σας φέρνουν μήλο κομμένο με μέλι και κανέλα, θα πετάτε απάνω τους τον γιατρό που τον κάνει πέρα. Αλλά στην ταβέρνα είναι αλλιώς, γιατί είναι δωρεάν. Είναι στο κουβέρ. Σας το λέω. Και του λέει εντάξει, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Να είχαμε καμία, κοίταξε ο Ευριστέας δεξιά και αριστερά, είχε κάτι χοντρές. Σου λέει καλά, άστο αυτό. Να φάμε και ένα γλυκάκι. Θέλω να πάω να μου φέρεις μήλα των Εσπερίδων. Τι είναι αυτά, ρε Ευριστέα, και εσύ. Πες μια τυροκαυτερή στο 4, αγόρι μου, να πούμε, να είναι εύκολο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και θα πάμε τώρα στον επόμενο άθλο του φίλου μας. Θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε. Έχουμε ένα 20 λεπτό. Θυμίζω, αν κάτι στην εξιστόρησή μας σας κάνει εντύπωση, αν κάτι point τάχει και δεν το προλάβετε και το πολύ πολύ πιθανό να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, ευχαρίστως μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Αν είστε θελκτική γυναίκα και ετεροφιλόφιλος άντρας, τώρα για όλα τα υπόλοιπα θα τα στέλνετε στο Σταύρο για να τα φιλτράρει. Ναι, μην το ξεχνάμε. Βρίσκεται λοιπόν εδώ το δικό μου το προφίλ, γράφετε το μήνυμά σας κτλ. Επίσης δεν σας θύμισα γιατί εξιστορώ. Και έχετε σκεφτεί αν κάποιος κακομοίρης πέσει πάνω στη μέση της εκπομπής. Δηλαδή πραγματικά η ερώτηση τι ακούω, ρε Μάλθι Ήμφι, είναι και δικιά μου, γιατί εγώ φοράω τα αναγκαστικά τα ακουστικά. Αλλά λέμε τώρα. Θα δώσουμε λοιπόν τροχιοδεικτικά την ταυτότητα του ηχητικού που ακούτε. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio και όπως κάθε τρίτη βράδυ για μία ώρα από τις 10 μέχρι και τις 11 κάνουμε μία βουτιά μέσα στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Τραβάμε από μέσα μία, δύο, τρεις, αναλόγως πόσες εξιστορήσεις χωράνε σε μία ώρα, και τις παρουσιάζουμε εδώ με έναν διαφορετικό τρόπο, εν τούτης σωστό. Αυτό το κάνουμε κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 μέχρι και τις 11 και το λέμε μυθολόγιο. Για να δούμε, να, τι έχετε στείλει. Να, εδώ η Ελένη που λέει μέσα έπεσες. Με μαγιό είμαι, γυρνάω από θάλασσα. Καλά, βρε Ελένη μου, έχεις πάει για μπάνιο, είσαι με τα καλά σου. Πριν προλάβουν να μπουν οι μυριάδες μυριάδων να κατουρίσουν τη θάλασσα να ζεστάνει. Δηλαδή έχει και άλλους θαραλέους. Και οδηγάς με το μαγιό. Δεν σε βλέπουμε να φτάνεις σπίτι. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη. Η Μαρίτα που λέει, αυτό θα ρωτούσα, λέει, αν ήταν 3x3 στην ανατομία του Γυριώνη. Όχι, όχι, ήταν μοναδικό τσούτσου. Όλα τα υπόλοιπα ήταν. Τώρα φαντάζεστε να συγκαεί με τρία σκέλια. Είναι τρομερά παράξενο. Global, λέει ο Ηρακλής, έλα ρε, όχι το σκυλάκι. Δεν τον ένοιαζε πάρα πολύ, ξέρεις τι. Και εγώ έτσι το και θλίβομαι. Αν και στο επόμενο σκυλάκι θα συμπεριφερθεί καλά, γιατί αλλιώς θα του φτάνε το κακάκι στην κάλτσα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν μέσα, είχε κολλήσει κελτήλα που λέγαμε. Και η Γιούλα που λέει, πρόλαβα και εγώ, λέει, τη μισή εκπομπή. Αυτό, λέει, δεν ήταν βέβαια μυθολόγιο, ήταν κινέζικη ταινία, λέει. Δεν έμεινε κανείς ζωντανός. Και δεν τα έχω πει και όλα. Κάποια άλλη φορά θα τα πούμε. Σε αγαπάμε τις κινέζικες ταινίες. Εγώ βλέπω κορεάτικες χωρίς υπότιτλους. Είναι ένα χόμπι που έχω. Ο Σταύρος που αύριο να είστε συντονισμένοι, λέει, θα διαβάσω τα καλύτερα στην εκπομπή μου την ημέρα της συναυλίας των Pet Shop Boys που θα πάμε μαζί.
Εύχομαι, Σταύρο μου, να πάτε μαζί πραγματικά με

όλα τα αγόρια που θα σου στείλουν αυτά τα μηνύματα. Η συναυλία δεν θα τη δεις, αλλά μπορεί να δεις αστέρια. Μπορεί να δεις ένα ξημέρωμα γεμάτο έρωτα. Δηλαδή μπορεί να δεις τόσο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φεύγουμε από εδώ. Τέρμα με τα βόδια του Γυριώνη και πάμε στον Άθλο. Νούμερο 11, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα Μήλα των Εσπερίδων. Κοίτα να δεις τώρα. Ο κήπος των Εσπερίδων, θα ξαναπώ, ήταν σε κάποια περιοχή που δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι, αλλά ήταν σίγουρα μετά το Γιβραλτάρ. Εκεί που τέλειωνε ο κόσμος, και μάλιστα δεν τέλειωνε μόνο ο κόσμος με τα φυσικά και σε φιλοσοφικές συζητήσεις κτλ. Ήταν και τα όρια του εαυτού. Έχει ένα ενδιαφέρον στο όλο τέτοιο. Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε στο ότι τους έδειρε όλους. Λοιπόν. Όπως και αν έχει, αυτός ο κήπος ήταν το γαμήλιο δώρο της γης όταν ο Δίας παντρεύτηκε με την Ήρα. Θυμόσαστε αυτός ο γάμος, παιδιά, έχει κάνει από μεγάλες ζημιές. Απ' τη μία η Έριδα με το Μήλο, να πούμε, τις έβαλαν να τσακωθούν οι άλλες και σφαχτήκανε μετά, να πούμε, ο Πάρης με τους υπόλοιπους. Απ' την άλλη η γη της λέει, ρε παιδάκι μου, να σου γράψω, είδατε οι μανάδες. Έτσι γίνεται, να σου γράψουμε ένα χωραφάκι. Έχω ένα χωραφάκι κάπου εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς το λένε, Καλιφόρνια, δεν ξέρω πώς είναι. Να σου το γράψω, να πούμε, ωραίο είναι. Και του το είχε γράψει του Δία και της Ήρας, του λέει, θα σας βάλω και κάτι μήλα μέσα, παιδιά, που είναι ωραίο να είναι τα μήλα των Εσπερίδων. Θα πούμε ποιες είναι οι Εσπερίδες. Δηλαδή δεν μπορεί να τους πει, σας έχω γράψει ένα χωράφι, να πούμε, κάπου στο Νέο Μεξικό. Καλά, έχει την ποικιλία Χαραμπούτσο Γλουκεϊός. Είναι καταπληκτική. Δεν μπορεί να βγει με αυτό το αυτοκόλλητο να κάνεις, να πούμε, μυθολογικό νταβρατζή. Θέλει, έτσι τα είπανε, μήλα των Εσπερίδων. Εκεί στην περιοχή, στη χώρα του Άτλαντα, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι πολλά μαζεμένα, θα το πούμε. Λοιπόν, και η Ήρα, αφού της έδωσε κατά μία εκδοχή όλο τον κήπο, κατά μία άλλη εκδοχή τα μήλα, τα βρήκε τόσο ωραία που πήγε και τα φύτεψε εκεί στον κήπο της. Τέλος πάντων, και ήταν γεμάτο μηλιές. Να ξέρετε, παιδιά, να προσέχετε τη μελίγκρα. Μας έχουν γανθεί μημίγες, γιατί πάνε και τρώνε τη μελίγκρα, που τρώνε τα φυλλαράκια, που ντύλι ντύλι το καντήλι, δηλαδή. Απίστευτο πράγμα, σας το λέω. Όσοι έχετε και τα λοιπά, και στο Πήλιο, να τα προσέχετε. Λοιπόν, εκεί πέρα ήταν γύρω-γύρω στον κήπο, ήταν παρκάκι. Το καταλαβαίνετε πως ήταν παλιά το πεδίο του Άρεως, που πηγαίναμε πίσω από κάθε παγκάκι και καημός. Κάθε καημός και δάκρυ. Δεν είναι δάκρυ αυτό, αφού το βλέπεις. Το υγρό είναι πιο πηχτό. Ήταν εκείνα τα παγκάκια που παλιότερα στάζανε ατλακόλ στο πεδίο του Άρεως. Όλοι το έχουμε περάσει. Λοιπόν, εκεί πέρα η περιοχή, η γύρω-γύρω από τον κήπο, το μεγάλο το οικόπεδο ανήκε στον Άτλαντα. Ο Άτλαντας είχε κάτι κόρες. Και πώς να το πω τώρα επιστημονικά, οι κοπέλες αυτές είχαν μια μεγάλη όρεξη. Τώρα, αυτό ακούγεται ωραίο, δεν ακούγεται? Πώς να το πούμε αλλιώς, αυτές οι κοπέλες δεν έδιναν καμία σημασία στο body shaming και έτσι έτρωγαν ανά πάσα στιγμή ό,τι θέλανε. Αν ήταν ο Ηρακλής στη μέση και με την κέλτικη διάθεσή σου, θα σας έλεγε ότι ήταν φακλάνες του κερατά, να πούμε. Τρώγανε ανελαίητα, κατιοπίστια, κάτι τέτοια. Και αυτές ήταν οι Ατλαντίδες, οι οποίες μπέκανε μέσα, να πούμε, κάθε φορά στον κήπο και τον ερημάζανε. Μη βλέπανε μήλο, θα φάω κι άλλο, είναι δικό μου, ένα κλαψάντιτ στο 4. Είναι αυτές που τις βλέπουν οι ξαπλώστερες, να πούμε, και ουρλιάζει το αλουμίνιο το καλοκαίρι. Για να γλιτώσει τώρα, να πούμε, από την ακόρεστη πείνα, να πούμε, από τις κτηνοπίστιες αυτές. Η Ήρα πήρε εκεί πέρα έναν αθάνατο δράκο. Του λέει, έλα εδώ, ας τη Βύρνα. Μην με ρωτάς τι εννοώ. Δεν έχουμε χρόνο, είναι παρά 10. Έλα εδώ, παιδί μου. Εσύ ήταν γιος του Τυφώνα και της Έχιδνας. Κι άλλα σόγια τώρα παράξενα. Τους βλέπετε, όλο για τις παλιοδουλειές τους βάζανε αυτούς. Πλεμπέι. Ο οποίος αυτός ο δράκονας έβγανε φωτιές και έκανε και κάτι άλλο, παιδιά. Ήταν γκαστρίμηθος. Ήτανε καταπληκτικό, έκανε όλων των ειδών τις φωνές. Δεν φαντάζεστε να πάτε, να πούμε, και να ακούσετε με στεντόρια φωνή, μην μπει κανείς, εδώ είναι ο κήπος των Εσπερίδων. Να μία φωνή, θα μπορούσε να κάνει μια άλλη φωνή. Γεια, γεια, αντας ήστανε ουγγεμόγλιχ, γεια, γεια, έκανα μια φωνή μιας πρωταγωνίστρες μιας ταινίας που δεν θυμάμαι τον τίτλο. Τέλος πάντων, ήταν εγκαστρίμηθος και ταυτόχρονα ξέρναγε και φωτιές. Για τσίρκο είναι καταπληκτικός, καλύπτει κι άλλα νούμερα. Μαζί του, για να τον προσέχουν, να πούμε, και τα λοιπά, είχε βάλει η Ήρα τις Εσπερίδες νύμφες. Εξού και ο κήπος των Εσπερίδων,
που τους είχε δώσει τη χρησικτησία, να πούμε, να μην φαίνεται αυτή στο Ε9, να πληρώνει άλλο τον ΕΦΚΑ, αλλά ξέρετε, μπροστινή, μπροστάτζες. Αυτοφοράκηδες ήταν ουσιαστικά οι Εσπερίδες. Τις οποίες, να πούμε τα ονόματά τους γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, ήταν η Έγλη, η Ερήθεια, η Εσπερία. Και ήταν δύο αρέθουσες. Αρετούσα, αρέθουσα. Αυτό που θα το μάθουμε και μετά με τον Ερωτόκριτο που πήγαινε κάτω από τον μπαλκόνι και έκανε διάφορα πράγματα. Και μετά προσπαθούσε να ανέβει απάνω και γλιστράει. Δεν το βλέπεις. Μετά τα πράγματα. Να ξεγλιστρήσεις. Τέλος πάντων, αρέθουσα που γίνεται αρετούσα σημαίνει η φωτεινή. Η λαμπερή. Και μάλιστα ήταν δύο αρέθουσες. Ήταν μία του χαράματος και μία της δύσης. Τις δύσεις δεν θα πάει κανείς στη συναυλία. Κάντο τις δύσεις να μπει στο fan club, να πας στο μεγάλο sold out που κάνανε opening η Metallica. Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι Εσπερίδες. Και αυτό το ο Δράκος, παιδιά, με τα 100 κεφάλια που έκανε 500 φωνές, να πούμε, και τα λοιπά, και ξέρναγε φωτιές και τα λοιπά, μη σας τα πολυλόγω, ήταν το μεγάλο το πρόβλημα που έπρεπε να λύσει ο Ηρακλής. Το δεύτερο, γιατί το πρώτο ήταν ότι κανείς δεν ήξερε που είναι. Δεν είχε κτηματολόγιο τότε, και που να είχε, να πούμε, λέγανε αυτός, θα έχετε πάει σε χωριό που τρες, πώς να πάω στο κτήμα του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη, θα πας ευθεία, σας το λέει η γιαγιά με το GPS, θα στρίψεις αριστερά στο φούρνο της Κοντογιώργενας, να πούμε, της Τραβοβίζος. Βλέπετε, όλο το χωριό έχει ένα κουσούρι. Δεν υπήρχαν αυτά τότε, οπότε ο μόνος που ήξερε εκεί την περιοχή ήταν ο κεντρικός εκεί πέρα, ο ντόπιος προύχοντας, όσοι έχετε προλάβει εποχές επαρχίας Πασόκ, ο οποίος λεγόταν Άτλαντας. Υπήρχε ένα προβληματάκι. Αυτόν τον κακομοίρη τον είχαν βάλει, να πούμε, μετά τη γιγαντομαχία εκεί πέρα, την τιτανομαχία, και βάσταγε το στερέωμα. Όλο τον ουρανό απάνω στις πλάτες του, να πούμε. Τι κτίνος θα το φαντάζεσαι, τι σκουότ έπαιρνε. Φαντάζεστε, δηλαδή σε 365 πρωινά, ένα πριτσάκι θα του φέρνε. Και μετά λέμε γιατί γεμίζουμε αφρικανική σκόνη. Τέλος πάντων, τον ευρίσκει ο Ηρακλής, του λέει, ρε φίλε, μήπως ξέρεις πως πάμε για τον κήπο. Πονηρός ο Άτλαντας, του λέει, κοίτα να σου πω, αλλά τώρα πού να πας, έχει χορτάρια, έχει κάτι χοντρές τουρίστριες. Έχουμε στείλει τα μάτ, να πούμε, να κατεδαφίσουν τις παράγκες τους. Γιατί είναι το μόνο που λείπει. Δηλαδή, άμα δείτε, λείπουν γιατροί. Λείπουν δάσκαλοι, να λείπουν και οι καλύβες, να τελειώνουμε. Είναι δύσκολα. Δεν κρατάς μια που σε βλέπω γυμνασμένο, δεν βαστάς μια στερέωμα. Φαντάζεστε να κρατούσε το ούπα. Μπορείς, μου ήρθε. Τέλος πάντων, λοιπόν, χίλια συγγνώμη, μου έρχονται και μένα παράξενα. Λέει, μου κρατάς λίγο το ούπα. Να πάω να σταφέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, να πούμε, και ανταλλάζουμε. Τι να κάνει και ο Ηρακλής, παιδιά, το φορτώνεται, να πούμε. Καλικούτσα τώρα όλο τον ουρανό. Μετάστρα μαζί. Φεύγει ο Άτλαντας, πάει, παίρνει εκεί πέρα να βρίσκει τις Εσπερίδες. Λέει, κορίτσα, ντόπιος προύχοντας, εντάξει, θα τα βρούμε, να πούμε, στις εκλογές. Παίρνει 5-6 μίλα, να πούμε, τα πάει, τα γυρνάει πίσω. Έφαγε και κανένα δυο στον δρόμο, μυθολογικά αποδεδειγμένο. Βρίσκει τον Ηρακλή, του λέει, να σου πω, στάφερα τα μίλα, να πούμε. Αλλά ρε φίλε, κρατάω το ούπα τόσο καιρό. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι θέλω να σε γράψω στα αρχή. Αμάν, παιδιά, ο Ηρακλής τώρα δεν μπορούσε, τι να κάνει, να αφήσει τον ουρανό να πλακωθεί με τον Άτλαντα. Δεν γίνεται. Είχε πάθει τη φοβία του Αστερίξ, ότι θα πέσει ο ουρανός να τον πλακώσει. Αλλά, παιδιά, δούλεψε. Για πρώτη φορά έπαθε ξεκελκύτιδα. Επιτέλους πιάσανε, να πούμε, τα φάρμακα και άρχισε να συνέρχεται. Η πρώτη του σκέψη ήταν, θα τον εσαπίσω στο ξύλο με το τεράστιο ούπα του ουρανού. Όχι. Και η δεύτερη σκέψη είναι, θα είμαι δόλιος ήχαμα. Οπότε επικράτησε η δεύτερη σκέψη και λέει του Άτλαντα, να σου πω, εντάξει ρε φίλε, όχι, να μείνω εγώ να το κρατάω το ούπα. Και σιγά να, μια τρύπα στον τοίχο είναι που βάζουμε μέσα μια άλλη τρύπα στον τοίχο. Αυτό το έχω δει όντως ξαναμένες καλόγρες. Τέλος πάντων, μου κρατάς μια να βάλω ένα μαξιλαράκι, γιατί έχω βγάλει ένα καλόγερο, να πούμε, μόνο το σπίρι τότε δεν είχαν απ' τα άλλα της μεσητείας. Έχω βγάλει ένα καλόγερο, να πούμε, στον ποπό. Και θέλω να βάλω ένα μαξιλαράκι στον ποπό, να πούμε, μη μου βγουν και μοροίδες, θα έχουμε θέματα μετά. Μου έχει τελειώσει η προκτοσυναλάρ, τεράστια. Ο Άτλαντας δεν ήταν ο πιο έξυπνος του κόσμου, σου λέει, κάτσε, ωραία. Κράτα λίγο τα μήλα να κρατήσω εγώ το ούπα. Ανταλλάζουνε και, παιδιά, γυρνάει ο Ηρακλής, τον κοιτάει στα μάτια και σε slow motion του λέει, χα, πάρτα μαλφίμ, φίμ, φίμ. Και τον άφησε τον ηλίθιο να συνεχίσει να κρατάει το τεράστιο ούπα του ουρανού. Είναι λίγο παράξενος ο μύθος εδώ, διότι πρέπει περί δύο βλαμμένων που ο ένας απέδειξε ότι ήταν λιγότερο βλαμμένος από τον άλλον. Το οποίο θέλει μεγάλη προσπάθεια.
Θα γυρίσει λοιπόν τα, με τα μήλα, μη σας τα πολυλογώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα σκοτώσει και το δράκο στην πορεία. Δηλαδή τίποτα δεν μπόρεσε να σκοτώσει το δράκο, μόνο το τέλος της σειράς. Και αυτό όχι. Τον θυμόμαστε ακόμα, χιλιάδες γριές οι οποίες είχαν συμμετάσχει στην πρώτη interactive φάση της τηλεόρασης, όταν έλεγε τι εννοείς Βίρνα, πεντακόσια, τι εννοεί βρε αγόρι μου. Τέσσερα επεισόδια στο λέει. Τέλος πάντων. Η Ήρα, επειδή τη σκότωσαν εκεί πέρα το δράκο, θα τον καταστερήσει και αυτόν. Τους βάζαν όλους στο ράφι, το μεγάλο ράφι στον ουρανό. Θα γυρίσει, μη σας τα πολυλογώ, τα μήλα πίσω, αλλά Ευριστέας, επειδή τα μήλα αυτά ήταν ιερά, υπάρχουν διάφορα πράγματα στο τι απέγιναν, άλλα ότι έφτιαξε ένα ναό και τα βάλε μέσα, άλλα ότι τα πήγε και τα αφιέρωσε στην Ήρα, η Ήρα πήγε και τα πήρε, να πούμε, μη χαλάσει το σπόρο, και τα ξαναπήγε εκεί πέρα στις Εσπερίδες να έχουν οι Ατλάντισες να διατηρούν την όψη φλοιού πορτοκαλιού του Εσπεριδοειδούς κτλ. Και δυστυχώς σήμερα δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στον τελευταίο άθλο που είναι με τον φίλο μας τον Κέρβερο. Δεν πειράζει, την άλλη Πέμπτη, καθώς έχω να σας πω και τα παρεργά του, έχουμε να πούμε πολλά. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι κάναμε, περάσαμε στον τελικό να ξαμολύσω τον εθνικό μου του Βρουτζά. Έχω τεράστια αγωνία. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να μου έχει κοπεί και εμένα. Και σε πάρα πολύ κόσμο, να πούμε, εκεί στη Βιέννη, στο στάδιο Υπερίοδος, να πούμε. Και είναι όλοι άντρες τώρα, δηλαδή είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να πας καν στο γυναικολόγο, να του πεις, κύριε μου, δεν έχω ειδικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στο μάθημά μας. Η Νάντια που λέει, τι άνθρωπος είσαι εσύ, λέει, να χαρίζεις τις επιτυχίες σου στον Σταύρο. Νάντια μου, έτσι είναι η ζωή. Όσο δίνεις, παίρνεις. Το μάθημα ζωής από τις ξαναμένες καλόγριες, γραμμικά οργανωμένες, δηλαδή δεν είμαστε να πούμε να τα κρατάμε. Τι θα τα κάνουμε, μαζί μας θα τα πάρουμε. Η Αρχοντούλα που λέει, όταν θυμ, λέει, το έκαναν και οι τρεις. Δεν το ξέρω, φαντάζομαι ναι, αλλά Αρχοντούλα μου, το πρόβλημα είναι ποιον θυμ, για το γυριόνι μάλλον αναφέρεσαι. Φαντάζεστε το ένα σώμα σας να γυρίσει το άλλο να του λέει μην είσαι μαλθή. Ναι, δεν μπορώ, πάει το χέρι. Ποιο χέρι απ' όλα. Η Ελένη που έχει κάνει το τέταρτο μπάνιο φέτος. Το πρώτο το Νοέμβριο, το δεύτερο Δεκέμβριο, το τρίτο Απρίλιο και το τέταρτο σήμερα. Ελένη μου, είσαι με τα καλά σου. Ποιο Νοέμβριο, ποιο Δεκέμβριο, πού το έκανες το μπάνιο. Εγώ ούτε στην μπανιέρα δεν έχω πει τόσες πολλές φορές. Μην το κάνετε αυτό. Θα πάθουμε εμείς κανένα έμφραγμα. Να, ο Σταύρος που είναι και σε μια ηλικία παράξενη. Κάποιος έπαθε ατύχημα, μας έχει στείλει εδώ πέρα με ένα παλικάρι το οποίο με το γύψο λίγο πιο κάτω το έχω δει σε παντρεμένο, πάντως, Σταύρο μου. Σε επιχειρηματολογία. Και ο Κώστας που λέει τρικέφαλος μένο γυριώνεις, αλλά με μία μόνο ξερεί. Έτσι καλά παθαίνουν αυτά τα χαρτόμουτρα, να πούμε, να απομακρύνεστε. Αυτές είναι αδικίες της φύσης. Πολλούς χαιρετισμούς και στους VIPs που ξέχασα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα φανταζόμουν ότι θα τα πω μόνος μου. Αλλά πάω να δω με μεγάλη αγωνία βασικά τι έχει για φαΐ. Γιατί έχω λυσάξει στην πείνα. Και για κατά δεύτερο λόγο, αν θα σηκώσουμε στα τριχωτά μπουτίνια του φίλου μας, αυτού του Α και του Κίλα, που είναι μάλλον στερητικό είναι το πρώτο. Πώς το λένε, την εθνική μας περηφάνεια. Αν θα ξανασηκωθούμε σαν έθνος, σαν λαός, σαν μαλθήν. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8 με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Φίλες και φίλοι της ροκ μουσικής, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή Night Flight. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος.

καλησπέρα σε όλους τους φίλους που βρίσκονται συντονισμένοι και ακούνε και την απόψινή μας εκπομπή. Σε όλους εσάς εκεί έξω τους ρομαντικούς που μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας. Και βέβαια και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Το site free

Ξέρω, περάσατε ένα Σαββατοκύριακο σούπερ. Πάλι στο μπάσκετ. Πάλι λίγο πιο δίπλα. Στους Μετάλλικα. Ναι, είσαστε κι εσείς της Κυριακής, σωστά. Οι εκτζίδες, ναι. Καλά παιδιά οι εκτζίδες, δεν μπορώ να πω κουβέντα.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Live. The Battle Rage On. Αυτή είναι η Deep Purple, φίλοι μου. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: μακρινό λοιπόν 1993. Τότε που η μεγάλη επιστροφή έγινε πραγματικότητα και οι Deep Purple ξαναενώθηκαν. Φυσικά με Ian Gillan, Richie Blackmore, Glover, Lord και Pies. Επειδή ήταν λίγο παλιό χαρακτήρας ο Richie Blackmore, στην εν λόγω περιοδία μετά τη συναυλία στο Ελσίνκι αποχώρησε από την μπάντα, με αποτέλεσμα τη θέση του να καλύψει ο Joey Satriani. Δεν έμεινε βέβαια στην μπάντα λόγω δικών του συμβολέων, αλλά μας έχει δώσει πολύ ωραίες μελωδίες και με τους Deep Purple. Live λοιπόν.
1: Thank you very much. I thank you. I thank you.
0: Ian Gillan, ένας και μοναδικός. Πάμε λοιπόν να διώξουμε όλη την μπάντα, να κρατήσουμε μόνο το παλιό χαρακτήρα όπως είπαμε, το Richie Blackmore, και να περάσουμε στο επόμενο.

Αυτό λοιπόν φίλοι μου είναι το Black Masquerade. Ritchie Blackmore's Rainbow. Στο Black Masquerade λοιπόν ακούμε ξεκάθαρα το στοιχείο που οδήγησε τον Blackmore να παρατήσει τη ροκ μουσική σκηνή και να ασχοληθεί με πιο μεσαιωνική μουσική. Οι κλίμακες που χρησιμοποιεί είναι έντονα επηρεασμένες από την ευρωπαϊκή folk παράδοση. Κοιτάξτε λιγάκι πόσο αλληλένθετα είναι όλα τα group. Ξεκινήσαμε με Deep Purple, πήγαμε σε Blackmore's Rainbow και τώρα θα πάμε σε Whitesnake. Coverdale. Ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος.

αυτό ακριβώς, In the Still of the Night. Ένα τραγούδι από το 1987. Ένας hard rock σεισμός, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Με αυτό το τραγούδι ο Coverdale αφήνει πίσω του την blues rock εποχή και υιοθετεί ένα νέο, πιο γυαλισμένο, έτσι βαρύ, stadium ready ήχο. Έναν ήχο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τη metal μουσική σκηνή επάξια.

μακρινό 1974. Αν και ο τίτλος και η εισαγωγή παραπέμπει σε άγρια ζώα, ο Ιαν Άντερσον χρησιμοποιεί τη ζούγκλα ως μεταφορά για τη ζωή στην πόλη και τις ανθρώπινες συνθήκες. Από τη μία ζούγκλα περνάμε στην άλλη. Εδώ βέβαια θα μας καλωσορίσουν στη ζούγκλα.

όπως είπαμε, από τη μία ζούγκλα στην άλλη. Αυτό είναι το Welcome to the Jungle από Guns N' Roses. Μας έρχεται από το 1987 και το άλμπουμ Appetite for Destruction. Ένα τραγούδι το οποίο ο Axl Rose το έγραψε τους στίχους στο Seattle. Καθώς είχε γυρίσει από την πρώτη του έτσι επαφή με τη Νέα Υόρκη. Και πώς του ήρθε η έμπνευση. Όταν ήταν στη Νέα Υόρκη και κατέβηκε από ένα λεωφορείο, ήταν ανάστεγο και του φώναξε «You know where you are». You are in the jungle, baby. You are gonna die. Και έτσι λοιπόν γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Τι να πούμε και για το Slash, έτσι. Τα ρίφ του παίρνουν και δίνουν.

Bon Jovi. You give love a bad name. Ένας πραγματικός πύραυλος. Αυτό το τραγούδι εκτόξευσε τους Bon Jovi από μια απλή rock μπάντα σε μια μπάντα παγκοσμίου φήμης. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το άλμπουμ Slippery When Wet και μάλιστα έγινε 12 φορές πλατινένιο. Εννοείται ότι στην παραγωγή ήταν ο Desmond Child. Ακόμα έτσι hit. Πρώτη φορά ο Ρίτσι Σαμπόρα και ο Τζον Bon Jovi συνεργάζονται για την δημιουργία ενός hit maker. Η αλήθεια είναι ότι περιμένατε να ανοίξω με Metallica. Σας την έφερα. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Metallica. Στο Master of Puppets. Δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Είναι, όπως λένε πολλοί, το Άγιο Δισκοπότηρο της Heavy Metal. Είναι ένα τραγούδι που μπορεί να αποδείξει ότι η thrash metal μπορεί να είναι περίπλοκη, λυρική και ταυτόχρονα βίαιη. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το 1986. Και φυσικά το άλμπουμ Master of Puppets. Πρόκειται για τον τελευταίο δίσκο στον οποίο συμμετέχει ο θρυλικός μπασίστας Cliff Burton. Πριν χάσει τη ζωή του στο λεωφορείο σε εκείνη την περιοδία στη Σουηδία.

αυτή είναι η Alice in Chains. Στο No Excuses του 1994. Πρόκειται για το πρώτο EP με τίτλο Jar of Flies, το οποίο έγραψε ιστορία καθώς ήταν η πρώτη κυκλοφορία τέτοιου είδους EP που ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard 200. Και μάλιστα χωρίς να έχουν κάτι έτοιμο οι Alice in Chains, μπήκανε στο στούντιο, γράψανε και γεια σας. Το ξέρω, δεν είναι 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, έχουμε ακόμα. Iron Maiden, 2 minutes. To midnight.

Iron Maiden, από τη χρυσή εποχή των 80's και συγκεκριμένα το 1984. Ένα τραγούδι από τους πιο έτσι δυνατούς και πολιτικοποιημένους ύμνους της heavy metal.

Το εν λόγω τραγούδι είναι γραμμένο από τους Adrian Smith και Bruce Dickinson. Φυσικά δεν μιλάει μόνο για ένα πυρηνικό πόλεμο, αλλά και για την εμπορευματοποίηση του θανάτου.

The Nugget. Stranglehold από το μακρινό 1975. Ένα τραγούδι που καθιέρωσε τον Ted Nugget ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες

αυτό βέβαια με μια απλή κιθάρα Gibson Birdland. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε τους τόνους σιγά σιγά. Με αυτά και με αυτά καλύψαμε την πρώτη ώρα. Άκρος δυνατά θα μπορούσα να πω. Και πάμε να ρίξουμε τους τόνους μας στη δεύτερη ώρα.

λόγο τραγούδι λοιπόν, ταξιδέψαμε στο Βερολίνο του 1977 πίσω από το τείχος. Εκεί όπου οι Σίτι κατάφεραν να ενώσουν την Ανατολή με τη Δύση. Φυσικά μέσα από τις νότες ενός βιολιού. Με μια μελωδία που ξεκινάει σαν ψήθυρος και καταλήγει σε έναν ροκ παροξισμό. Αυτό είναι το Am Fenster. Ένα τραγούδι που απέδειξε ότι η μεγάλη μουσική δεν γνωρίζει από σύνορα ούτε και γλωσσικούς φραγμούς.

Ξέρω, ξέρω. Έχετε χαμηλώσει όλοι τα φώτα και έχετε αφήσει την blues rock να πάρει τον έλεγχο. Το μακρινό λοιπόν 1974, ένα super group γεννιέται και μας χαρίζει ένα από τα πιο ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ τραγούδια του για ολόκληρη τη δεκαετία. Ο Μικ Ράλφ φέρνει τη σύνθεση, ενώ ο Πολ Ρότζερς βάζει την ψυχή και την ερμηνεία και παραδίδει μαθήματα ροκ φωνητικών. Αυτό είναι το Ready for Love από το ντεμπούτο άλμπουμ των Bad Company.

Πριν λοιπόν οι Scorpions κατακτήσουν ολόκληρο τον κόσμο με το Wind of Change και το Rock You Like a Hurricane, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρξε μια περίοδος που ο ήχος τους ήταν πολύ πιο σκοτεινός, ήταν μελαγχολικός και απίστευτα λυρικός. Ένα πράγμα σαν τον Ritchie Blackmore θα μπορούσαμε να πούμε. Με τις νεοκλασικές λοιπόν κιθάρες, ο Roth και την εμβληματική φωνή του Klaus Meine, σε μία από τις πιο παθιασμένες στιγμές τους, μας μετέφεραν στο 1975 με το Intrans. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποια τραγούδια που στην Ελλάδα αγαπήθηκαν λίγο περισσότερο από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Από το μακρινό 1976 οι UFO κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που μπορεί να μην έσπασε τα charts, αλλά περιείχε μια μπαλάντα δηλητήριο. Με την υπογραφή φυσικά του Michael Sager στη μελωδία και την ερμηνεία του Phil Monk. Ένα τραγούδι που θα έλεγε κανείς βουτιά στη μελαγχολία. Όπως είπαμε, UFO και Belladonna. Το μακρινό 1976. Θα παραμείνουμε στους ίδιους τόνους. Ακούτε την εκπομπή Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία μιλάνε απευθείας στην ψυχή μας. Το μακρινό 1973, ο Ρόνι Βαν Ζαντ κλείδωσε τον παραγωγό του έξω από το στούντιο γιατί πίστευε σε μια απλή ιστορία. Ποια ιστορία? Στις συμβουλές που του έδωσε η μητέρα του για τη ζωή. Για το ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα πλούτη, αλλά στο να μένεις πιστός στον εαυτό σου. Πρώτο λοιπόν δίσκο των Lynyrd Skynyrd ακούσαμε το Simple Man.

από αρκετά χρόνια δικαστικών διαμαχών. Και φυσικά με τη δύναμη της τεχνολογίας, της τότε τεχνολογίας, μας έδωσαν αυτό το διαμάντι.

Coffee Lineout σε μαθήματα rock ποίησης. Αποδεικνύοντας ότι η σκληρή πλευρά της ζωής κρύβει μέσα της την πιο βαθιά ευαισθησία.

πρόκειται για την ομορφότερη μπαλάντα που έχει γραφτεί από Ιρλανδικά χέρια, θα μπορούσε να πει κανείς. Και τώρα πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Αυτός είναι ο Tim Buckley στο Sweet Surrender. Καθίστε αναπαυτικά, χαμηλώστε τα φώτα και απολαύστε.

Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας λίγο τις ηλεκτρικές κιθάρες και μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό κλαμπ στο Los Angeles, εκεί στα 70s, όπου ο Tim Buckley, ένας καλλιτέχνης που αρνήθηκε να μπει σε καλούπια, μας προσφέρει το 1972 την απόλυτη μουσική εμπειρία. Με μια φωνή που ακροβατεί ανάμεσα στην έκσταση και στον πόνο και έναν ρυθμό που σε αναγκάζει να παραδοθείς στο sweet surrender. Ένα τραγούδι που αποδεικνύει ότι η rock δεν είναι μόνο κιθαρίστικα riffs, αλλά και συνέστημα, ρυθμό, ελευθερία. Μια γλυκιά παράδοση που δεν παραμένει φρέσκια και που παραμένει μάλλον φρέσκια και προκλητική μέχρι και σήμερα. Αρχίζουν και στενεύουν τα περιθώρια του Night Flight. Έχουμε περίπου ένα τέταρτο στη διάθεσή μας και οφείλουμε να το στύψουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα περάσουμε στον επόμενο rocker μηνευτή μας, ο οποίος είναι ο Joe Cocker.

υπάρχουν φωνές που κουβαλάνε πάνω τους όλη την ιστορία των blues. Από το 1991 ο Joe Cocker πήρε τη σύνθεση του John Miles και τη μετέτρεψε σε έναν ύμνο για την απώλεια. Για εκείνη τη στιγμή που κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και ξέρεις ότι η σπίθα έσβησε για πάντα. Μια ερμηνεία πραγματικά που τσαγγίζει κόκαλα. Στο Now That The Magic Has Gone. Ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές, με ένα τραγούδι που θυμίζει ότι η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις αυτά που δεν λέγονται με λέξεις. Η μαγεία μπορεί να έφυγε από το τραγούδι, αλλά η φωνή του Τζο Κόκερ θα μένει πάντα εδώ δίπλα μας, να μας ταξιδεύει πάντα. Μιας και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θέλω να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Εδώ πραγματικά κλείνουμε τα μάτια και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει σε όποια παραλία εσείς θέλετε.

μακρινό 1986. Ο Chris Ria με την κιθάρα του μετέτρεψε μια ανάμνηση σε έναν διαχρονικό ύμνο. Εκείνη βέβαια τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του και ένα ρυθμό που σε ταξιδεύει σε μια οποιαδήποτε παραλία. Ένα τραγούδι που θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή, αλλά μια κατάσταση του μυαλού. Και κάπου λοιπόν σε αυτή την κατάσταση του μυαλού το Night Flight φτάνει στο τέλος του. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Φυσικά ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη πλέον Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να παραμένετε συντονισμένοι στον Athens Free Radio, γιατί μόνο εδώ ακούτε μουσικάρες. Και όπως συνηθίζω να σας λέω, απλά να ροκάρετε. Το ροκ δεν είναι μουσική, είναι τρόπο ζωής. Το φινάλι του απόψινού Night Flight θα έρθει να μας το δώσει ο Κάρλος Σαντάνα. Αυτό είναι το ανεπανάληπτο Europa. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.